0: Κάνε το ζώο.
1: Μιμήσει πώς κάνει ένα ζώο.
0: Ποιο ζώο κάνεις καλά, Αθηνά?
2: Την κότα.
0: Κάντινε.
3: Γέννησε.
0: Την κάνεις πάρα πολύ καλά.
3: Γέννησε.
0: Και εγώ την κάνω την κότα, την κάνω.
2: Ναι. Φραγκόκοτα.
0: Φραγκόκοτα είναι.
3: Βασίλη. Εγώ θα κάνω γυρά.
0: Κάντινε. Έτσι, λίγο λίγο ξυγκάκι. Εγώ κάνω αγελάδες με διαφορετικούς χαρακτήρες.
2: Αυτή ποια είναι?
0: Αυτή είναι, ρε παιδί μου, είναι ο μπαμπάς. Υπάρχει το παιδάκι. Γιαγιά.
3: Γιαγιά καπνίστρια.
4: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Ελένη.
4: Εγώ νομίζω κάνω πολύ καλά το πρόβατο.
2: Δυνατή.
0: Ωραία, θα κάνω μια γελά που γαμπρίζει.
5: Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
7: Και το πρωί το πάμε τάπα.
8: Ακούω μόνο ρυθμό μόνη.
9: Όλη μέρα ρυθμός.
10: Είμαι η Πέγγι Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: όσο και αν πέρασαν τα χρόνια, σου θυμίζει εκείνη τη στιγμή. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτή την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις με ποιο τραγούδι σε έχουν χωρίσει ή με ποιο τραγούδι τους χώρισες εσύ. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949 6937 949 949 και μπορεί να το ακούσουμε μαζί.
1: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949. Ό,τι Αθήνα, ακούει Ρυθμό 949.
2: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
3: Ακούω και εγώ Ρυθμό όλη μέρα.
2: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949. Πλάω καλύτερος.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω και εγώ Ρυθμό 949.
5: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδο. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ. Μαζί σου παρέω.
7: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

0: ρυθμό. Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Μην μ' ακούς, δεν χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
2: Που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
3: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατό.
4: Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
3: Ισχύει αυτό, Βασίλη.
4: Όχι.
3: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
5: Ο ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
6: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
7: Every little thing that you say or do,
8: αυτός είναι ο ρυθμός 949.
9: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
10: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
9: άκουσες χθες,
11: πες ρυθμό 949.
8: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
12: Έχει τους πιο γαμπτούς διαγωνισμούς.
13: Ρυθμός 949. Τα σπάει.
14: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
15: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
16: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
17: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
18: Στα καλύτερα που έλκονται, ούτε να αποφεύγονται στα...
8: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: έρχεται τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Είναι κολλημένη με ρυθμό.
3: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
2: Όλη μέρα ρυθμός.
4: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
5: Μπορώ να έχω λίγο το λόγο.
1: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
5: Πες μου τον αγάπη μου και...
1: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 5.
1: Πρατήρια υγρών καυσίμων, αμφίβογγλη, λιβαδιά και θύφα, εγγυημένο καθαρό προϊόν, ιδανικές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση με την υπογραφή της Revoil.
0: Τα πρατήρια μας θα επιλέγουν καθημερινά εκατοντάδες πελάτες γιατί είμαστε δίπλα τους με συνέπεια και ενδιαφέρον.
1: Διαθέτουμε τα ιδανικά καύσιμα για τα οχήματά σας με κορυφαία λιπαντικά, εγγυημένα αξεσουάρ και εξειδικευμένο προσωπικό. Προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές σε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων.
0: Πρατήρια υγρών καυσίμων, αμφίβογγλη. Δημητρίου Παπασπύρου 112 στη Λιβαδιά και δεύτερο χιλιόμετρο Θιβών Αθηνών στην Θήβα. Η πρώτη σας και σωστή επιλογή.

αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχεις σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: παιδιά. Αυτό που θα πω είναι εξαιρετικά μη δημοφιλές. Η λεγόμενη unpopular opinion. Τα παιδιά είναι ένας Γολγοθάς. Παρατηρώ τα έξοδα, ο τοκετός, το νοσοκομείο, οι πάνες. Κάθε μέρα βλέπω τον κουμπάρο μου.
1: Μετά αρχίζουν τάχη, τι μιλάμε για σχολεία, τα σχολικά που λέγαμε την περασμένη εβδομάδα. Μετά είναι σε ένα περιβάλλον. Παίρνει η Αθηνά κάτι. Παίρνει ο Βασίλης κάτι. Δεν μπορείς να έχεις κάτι ποδιάστερο.
0: Μετά πάμε.
1: Ναρκωτικά, παρές, μπούλινγκ, η σχέση, με ποια τάχη, με ποιον τάχη. Μηχανάκια, τι θα ζητήσει. Η εφηβεία. Φαντάρεις που δες, τι θα κάνει, θα σπουδάσει, δεν θέλει.
0: Ο έξοδα για το γάμο. Εξουθενωμένος, αποδυναμωμένος.
1: Χωρίς φράγκο, με καράβλα και μπάκα. Και γιατί? Για να σε γυροκομίσει το παιδί έτσι που έχει καταντήσει με άγχη που σου έχει προκαλέσει και το παιδί.
0: Καλημέρα σε όλα τα παιδάκια, σα αγαπάνε πολύ.
2: Τέλεια.
0: Και εσείς να αγαπάτε τους γονείς.
2: Να περάσετε τέλεια.
3: Παιδάκια μου, είστε ευλογία.
0: Σας αγαπώ πολύ.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Όλη η Αθηνά ακούει ρυθμό 949.
6: Ο ρυθμός τα σπάει.
7: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
8: Είμαι η Ρία Ιμνιδού και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
9: Εξηγήστε μου εσείς που δεν.
10: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
9: Πρώτη θέση στην καρδιά μου.
11: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by the E με τον Πέτρο Ιακωβίδη. Ο απόλυτα επιτυχημένος και πιο επιδραστικός καλλιτέχνης δημιουργός της γενιάς του έρχεται σε ένα exclusive live event.
1: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενόμενο.
0: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει.
2: Η ώρα στον ελληνικό είναι 6.
3: Σε ένα όμορφο και προσεκμένο περιβάλλον σας περιμένει κάθε μέρα το καφέ Βόγκλι.
4: Ιδανικό μέρος για να πιείτε το καφέ σας. Με σπιτικά γλυκά, καλοψημένες φωλιάτες, ζεστά ή κρύα σάντουιτς και πεντανόστιμα σνακ. Τζιαπάτα και πανίνι γεμιστά με ποιοτικά και φίνα υλικά.
3: Καφέδες με ξεχωριστά και μοναδικά αρώματα και γεύσεις. Ιδανικοί για ζεστά και κρύα ροφήματα.
4: Καφέ Βόγκλι. Κάνε το πρωινό σου απολαυστικό.
3: Με την υπογραφή της εταιρείας Housebrand.
4: Απόλαυσε εξαιρετικές πρώτες ύλες και φρέσκα υλικά που αξίζει να δοκιμάσεις.
3: Take away ή delivery στο 2261-301-891. Δημητρίου Παπασπύρου 110 στη Λιβαδιά. Καφέ Βόγκλι. Επιμένουμε πιστά στην ποιότητα.

0: θερμό. Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
2: Μην μου ακούσετε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
0: Που θέλεις να πεις ναι. στον πρώην σου.
3: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
4: Μπράβο. Ας πούμε Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
3: Ισχύει αυτό Βασίλη.
4: Όχι.
3: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
5: Ο ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
6: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
7: Every little thing that you say or do, I hang up.
8: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
9: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
10: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
9: άκουσες χθες? Είσαι ρυθμό 949.
8: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Άλλοι θα βγουν για ψώνια. Άλλοι για καφέ. Άλλοι απλώς θα περάσουν μια βόλτα. Εσύ ξέρεις ότι κάτι παίζει. Powered by the E. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα, στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by the E.
11: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
12: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
13: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
14: Επόμενος.
15: Ναι.
14: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
15: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
14: Τώρα προκαλείς, λέγε.
15: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
14: Τι δελτίο, τον 12?
15: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
14: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
15: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
14: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
16: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
18: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
19: Isomat Premium.
18: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
19: Isomat Premium.
18: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
19: Isomat Premium.
18: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
20: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
21: Και από κρωματάκι.
20: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
22: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
23: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest Powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
24: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
0: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται, ποιος στείνει την κάμερα, ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
2: Antenna. Νέο πρόγραμμα. Στο Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.
10: Ελλάδα!
2: Ξέρεις από πού ξεκινάς, αλλά ποτέ ποιον θα συναντήσεις ή πού θα καταλήξεις. Και σε κάθε προορισμό η παρέα μεγαλώνει και μεγαλώνει.
10: Σόγα, βρε!
2: The Road Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και συνταξιδιώτη τον Διονύση Κυπριώτη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Antenna. Πάντα κάτι για σένα.
21: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπάς. Και ξαναπάς. Και ξαναπάς. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
25: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Lager, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Lidl. Γιατί αξίζει.
26: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
27: Απλά ο καλύτερος.
10: Ο ρυθμός τα σπάει.
27: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
28: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
29: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
30: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου.
31: Είμαι η Διαδά μου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
32: Νο κάτω, γύρω γύρω, ψάχνω
26: δρόμο. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Κάθε χωρισμός αφήνει κάτι πίσω του. Μία ανάμνηση, μία ιστορία. Και κάποιες φορές, ένα τραγούδι που όσο και αν πέρασαν τα χρόνια, σου θυμίζει εκείνη τη στιγμή. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτή την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις με ποιο τραγούδι σε έχουν χωρίσει ή με ποιο τραγούδι τους χώρισες εσύ. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949 6937 949 949 και μπορεί να το ακούσουμε μαζί.
1: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψε τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
3: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unifarma.
4: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
5: Α, ένας κύρος που μιλάει.
4: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
6: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
7: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
7: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
8: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
7: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
8: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
7: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
8: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
9: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
10: Πάμε σε γραμμή, ναι.
11: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
10: Πολλά γκολ.
11: Γκολ στο βολί.
10: Ποιο βολί?
11: Ποιο ματς?
10: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
11: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
10: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Πάμε Breaking Bad.
14: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία?
13: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
14: Stand-up είναι.
13: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο Φάνης.
14: Τότε τι είναι ρε εσύ? Επιθεώρηση? Musical? Show? Τι είναι?
13: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
15: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
16: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πεκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
17: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Μισελέν και οι διεθνώς βραβευμένοι Άννα Ρος σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest Powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
18: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
19: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό του χρώμα?
20: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
21: Isomat Premium.
20: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
21: Isomat Premium.
20: Όταν αφήνει ομοιόμορφο, πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
21: Isomat Premium.
20: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
22: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
23: Και από κρωματάκι.
22: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
24: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
25: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
24: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
25: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
24: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
25: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
26: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: FM. Το χιλοπίτιασε ο Radio τι λέει και το διώξανε και από το δρόμο.
1: Μωρή, έμεινε στο δρόμο από τον δρόμο. Πώς το κατάφερε έτσι η Φορτούνα?
0: Θα βουλιάξει και το ρυθμό.
1: Ποιο ρυθμό, μωρή, στον Ολυμπιακό δεν παίζει ο Φορτούνη.
2: Περνάμε τώρα σε ένα σοβαρό θέμα, καθώς πάτο έπιασε ο θεατρικός μονόλογος της Αθηνάς Αφαλίδου ένα σκύλος που τον έλεγαν Λουλού στο θέατρο Κατάμπρα. Έκλεισε και το θέατρο, γιατί όταν τη ρωτούσαν που παίζει, δεν μπορούσε να το πει.
1: Άρα χάσαμε και την επίδαυρο.
3: Ουγγαρέζοι, φουρτούνιδες, αφαλίδες, σοβαρά ναυάγια κι αυτοί.
4: Ναυάγια είπες, αυτό είναι. Βασίλη, πάτα το.
5: Ο καπετάνιος.
6: Μπράβο στον κύριο Ουγγαρέζο. Σας εξέθεσε στην ελληνική κοινωνία καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλον.
7: Βασίλης Φορτούνης. Ο Μούτσος.
8: Ο Φορτούνης το σούτ, η μπάλα στα δίχτυα. 1-0 ο Φορτούνης.
9: Αθηνά Αφαλίδου.
10: Η ώρα στον ελληνικό είναι 7.
11: Πρατήρια υγρών καυσίμων, αφίβογλη, λιβαδιά και θύφα, εγγυημένο καθαρό προϊόν, ιδανικές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση με την υπογραφή της Revoy.
12: Τα πρατήρια μας θα επιλέγουν καθημερινά εκατοντάδες πελάτες γιατί είμαστε δίπλα τους με συνέπεια και ενδιαφέρον.
11: Διαθέτουμε τα ιδανικά καύσιμα για τα οχήματά σας με κορυφαία λιπαντικά, εγγυημένα αξεσουάρ και εξειδικευμένο προσωπικό. Προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές σε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων.
12: Πρατήρια υγρών καυσίμων, αφίβογλη. Δημητρίου Παπασπύρου 112 στη Λιβαδιά και δεύτερο χιλιόμετρο Θιβών Αθηνών στην Θήβα. Η πρώτη σας και σωστή επιλογή.
13: Είναι 7 το πρωί, μη μασάτε. Σαν σήμερα έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα. Σήμερα να δείτε τι θα γίνει. Γιατί αφήστε τα παρελθοντικά. Και τι δεν έχουμε ετοιμάσει, Αθηνά μου. Δεν μπορείς να καταλάβεις. Σας έχω καινούριο Ούγκα Challenge που ξεκινάει σήμερα. Έχουμε η έκνα βαγή φοβερό που θα κάνουμε. Η γνώση θα μουσκεύσει τον ακροατή.
14: Θα τον μουσκεύσει.
13: Έχουμε τον καιρό, να ξέρετε. Πες λίγο τι γίνεται. Πάνω κάτω να πάρουμε ζακετούλα. Όσοι ξεκινάνε τώρα.
14: Ζακετούλα οπωσδήποτε.
13: Ζακετούλα. Έχουμε τα αθλητικά. Έχουμε και αθλητικά σήμερα. Γιατί έχουμε νίκη της εθνικής μας επί της Γερμανίας.
15: Και Ολυμπιακός σκέφτεσαι.
13: Και Ολυμπιακός στο Super Cup.
15: Ναι, και ο Ολυμπιακός το πήρε.
14: Ξεκίνησε.
15: Το πρώτο τίτλο, παιδιά. Ναι. Άντε, ωραία εβδομάδα.
13: Αυτό
15: πάει,
13: είναι τώρα ο πρωταθλητής. Μιλάμε για τον μπάσκετ, έτσι. Ναι. Μιλάμε για τον πρωταθλητή με τον κυπελούχο.
14: Ναι.
13: Που παίξανε.
14: Ναι.
13: Είχε αθλητικά γεγονότατα. Ο Βασίλης πάρα πολύ χαρούμενος για την Ολυμπιακάρα του.
15: Είναι πολύ χαρούμενος.
14: Ξεκινάει.
15: Γιατί να μην είμαι.
14: Τώρα παιδιά θα τον γνωρίσεις πραγματικά το Φορτούνη. Που ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει τις νίκες. Τώρα θα δείξει τον πραγματικό του εαυτό.
13: Δεν έχει ξεκινήσει πολύ καλή χρονιά. Εγώ νιώθω πολύ καλά και ελεύθερος που μπορώ να τα πω σε αυτό τον όμιλο αυτά. Αλλά δεν έχει ξεκινήσει πολύ καλά. Για τον Ολυμπιακό.
15: Γιατί?
13: Τι
15: για το μπάσκετ.
13: Για το ποδόσφαιρο.
15: Α, για το ποδόσφαιρο, ναι. Είμαστε λιγάκι. Είμαστε ακόμη στη δημιουργία.
13: Είμαστε ακόμα στη
15: δημιουργία.
13: Πάρα πολύ ωραία.
15: Εντάξει.
13: Λοιπόν, είναι αυτό πώς λέγεται. Μην καείτε στο ζέσταμα. 6-9-37-949-949. Ανοίγω πόρτες, ανοίγω παράθυρα. Ελάτε να βουλιάξουμε μαζί. Αφήστε τους άλλους να επιπλέουν. Πάμε εμείς στη μοναξιά του Πάτου. Αθηνά Αφαλίδου, Βασίλης Φορτούνης μαζί μου. Γιορτάζει σήμερα ο Βαρούχ, ο Νεόφυτος, ο Χαρίτων και η Χαριτό.
15: Μάλιστα, σήμερα,
13: παιδιά, ενώ σας σήμερα, παιδιά, έγινε εκεί το κόλλαγα, η ναυμαχία της Σαλαμίνας.
14: Τι σαν σήμερα έγινε η ναυμαχία της Σαλαμίνας.
13: Από πού παρακολουθούσε ο Ξέρξης την ναυμαχία?
14: Από
15: τις κερκίδες του Άκα.
13: Από το όρος Εγάλαιο. Έγινε και η συναυλία της Ανασβήση με ακριβώς αυτό το τραγούδι.
15: Όχι, από εδώ το βάλαμε έτσι για να το ακούσουμε.
13: Ακριβώς για να το ακούσουμε. Ωραία, νόμιζα ότι ήταν το κομμάτι.
15: Για πες μας τίποτα, πώς πέρασες.
13: Θα τα πούμε όλα. Νομίζω ότι αυτό ίσως να πρέπει να μπει στο συχτήρι.
14: Όπα.
15: Πάπα, και εμείς χαιρόμαστε. Ωραία.
13: Όχι,
15: να πούμε και εμείς παρελθόμενα.
13: Θα τα συζητήσουμε όλα. Αλλά θέλω και τα ναυαγιά μας να πούν τη γνώμη τους πριν πάμε όντως στο πρώτο μας κομμάτι και ξεκινήσει η μέρα μας σήμερα. Και καλή εβδομάδα. Φουλ τσαγκαρο Δευτέρα. Πάνε όλα λίγο ανάποδα. Αλλά δεν πειράζει, εμείς τα απολαμβάνουμε τα ανάποδα.
14: Βέβαια, αφού είμαστε ναυάγια.
13: Ακριβώς. Λοιπόν, ρε παιδί μου, το concern μου που λένε και στο χωριό μου, δηλαδή αυτό που με απασχολεί είναι. Μας κάλεσαν τώρα, φιλοξένησαν. Ακόμη και αν κάτι δεν μας άρεσε, θα το πούμε. Δεν είναι αντίκειται στους νόμους της φιλοξενίας.
15: Η φιλοξενία ήταν υπέροχη.
13: Ακριβώς. Είναι σαν την ταινία με τον Ζήκο που λέει θα παλαμοκροτάνε αυτοί που πληρώνουνε. Εσύ που δεν πληρώνεις, δεν έχεις δικαίωμα να παλαμοκροτάς. Εσείς όμως που πληρώσατε, θέλουμε να μας δείτε πραγματικά τις εντυπώσεις σας. 6-9-37-949-949 στο Viber. Ξεκινάμε με Απόν και Καντάδα. Καλημέρα σας. Άντε. Καλό μας βούλιαγμα.

0: σκεπασμένα.
1: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: παιδιά, σε αυτό τον άτυπο διαγωνισμό συναυλίας που παίχτηκε τους τελευταίους μήνες, ποιος θα κάνει την καλύτερη. Μάλιστα. Ο Αργυρός δεν συμμετείχε.
1: Τώρα
0: δεν
1: που
0: επειδή παίξαμε Αργυρό τώρα, γι' αυτό το λέω.
2: Δεν έκανε.
0: Όχι, έκανε κάτι πριβέ ο Αργυρός ο Κωνσταντίνος. Γεια σου Κωνσταντίνε, καλημέρα, σιγά μην ακούς. Κοιμάται. 6-9-37-9-49-9-49. Ποιοι είμαστε, ρύθμος 9-49. Μιλάμε για τα απόλυτα ναυάγια. Όπως και όλοι εσείς που ξυπνάτε τσάγκαρο Δευτέρα, ελάτε να βουλιάξουμε όλοι μαζί με τον Βασίλη, με την Αθηνά και με τον Αλέξανδρο. Νομίζω ότι είναι η ώρα για Mayday News. Mayday News. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι τα Mayday News από τα πρωινά ναυάγια. Ακόμα τραγουδάει η αναβίση στο ΑΚΑ. Οι εργαζόμενοι γύρω από το σταθμό Ειρήνη σήμερα Δευτέρα θα πηγαίνουν από τον παλιό στις δουλειές τους.
2: Έκτρωμα αποκάλεσε η Βάνα Μπάρμπα τη Μύκονο. Μελετητές παρακολουθούν τον Πέτρο τον Πελεκάνο από την ώρα που προβλήθηκε η συνέντευξη για να δουν αν θα χάσει φτερό από τη στεναχώρια.
3: Για διαστρέβλωση των λεγόμενών του έκανε λόγο ο βουλευτής της Νέας
0: Δημοκρατίας. Και την έβηση έκραξε η Βάνα Μπάρμπα, θα τα πούμε.
3: Συγγνώμη
0: συνάδελφε.
3: Συνεχίζουμε στα νέα μας. Για διαστρέβλωση, επαναλαμβάνω, των λεγόμενων του έκανε λόγο ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σπύρος Κουλκουδίνας μετά τη δήλωσή του πως αν δεν έχεις 10 ευρώ για βενζίνη, πάρε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ο ίδιος διευκρίνησε πως χρησιμοποιεί καθημερινά τα λεωφορεία όταν και εφόσον αυτά περάσουν βεβαίως.
0: Έχασε τον ύπνο του με όσα του προσάπτουν, δηλώνει μέσω του δικηγόρου του ο υπνοτιστής. Που έχασε τον ύπνο του ο υπνοτιστής. Αυτό. Ήταν τα Mayday News από τα πρωινά ναυάγια. Περισσότερα, ίσως αργότερα, μπορεί και όχι. Είναι πολλά. Καταρχάς αυτός ο Κουρκουλίνας. Τι είναι αυτός, πώς τον είπες?
3: Ο κύριος Σπύρος Κουλκουδίνας. Είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Πιερίας.
0: Α, Νέα Δημοκρατία.
2: Παίρνει το λεωφορείο στην Πιερία.
0: Ο οποίος δήλωσε ότι αν δεν έχεις 10. Ότι αν δεν έχεις 10 ευρώ στην τσέπη, το αστικό
2: ναι.
0: το λεγόμενο.
2: Ναι.
0: Αν δεν έχεις, λέει, 10 ευρώ, πάρε τα μέσα μαζικής μεταφορά.
3: Είπε βέβαια ότι απομονώσαμε τις φράσεις του. Είπε ακόμα μία φράση όμως που απομονώνω εγώ τώρα. Είπε παραδείγματος χάρη ότι η κυβέρνηση, λέει, δεν μειώνει τον φόρο ειδικής κατανάλωσης στο καύσιμο, γιατί τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι γεμάτα. Όχι, γιατί τα αυτοκίνητα, συγγνώμη, είναι γεμάτα. Άρα αφού παίρνουμε αυτοκίνητα και έχει κίνηση, για ποιο λόγο
0: παιδιά,
3: να το μειώσουμε?
0: Θέλει η κυβέρνηση να κρυφτεί. Θέλει η κυβέρνηση να κρυφτεί και χαρά δεν την αφήνει. Ουσιαστικά είναι αυτό το αφήγημα που λέει και ο Άδωνης ότι είμαστε μίζεροι και μύρλες και ο Πορτοσάλτε το λέει. Το λένε δηλαδή ότι γενικά εμείς γκρινιάζουμε. Δεν ισχύει
3: χωρίς
0: αυτό.
3: Λόγο.
0: Ότι έχει λεφτά ο λαός, έχει λεφτά ο κόσμος.
2: Αφού παίρνει το αμάξι σου, ρε φίλε, και πα στη δουλειά σου. Έχεις ή δεν έχεις. Θες να τα φας αλλού, δεν κατάλαβα. Πώς θα τα φας στη βενζίνη.
0: Έχει βγάλει ένα πολύ ωραίο βιντεάκι η YouTuber η Κωνσταντίνα ή Αδαμάκη, αν την έχετε στο μυαλό σας. Που λέει ακριβώς αυτό. Λέει, εξαρτάται τι θες να δεις. Εσείς βλέπετε έναν άστεγο. Εγώ που κοιμάται σε ένα μπαγκάκι. Εγώ βλέπω έναν άνθρωπο με πάρα πολλά ρούχα όμως. Πού τα βρήκε όλα αυτά τα ρούχα?
3: Σωστό.
0: Σου λέει ο καθένας. Αυτό είναι λίγο κομικοτραγικό που περιγράφω.
3: Αλλά
0: πικρό είναι. Αλλά είναι ακριβώς αυτό. Εντάξει. Εδώ άκουγα τώρα ότι πολλοί φοιτητές σου λέει, ενώ πέρασαν στην Πάτρα συγκεκριμένα έλεγαν, δεν πήγανε γιατί δεν έχουν τα χρήματα να νοικιάσουν τα σπίτια τα αντίστοιχα που πρέπει οι γονείς και σου λέει θα ξαναδώσουν του χρόνου.
3: Μας το καταλαβαίνουν. Αθήνα, ναι.
0: Απίστευτα πράγματα. Ναι. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι. Εντάξει. Δεν μπορούσα να πας στην Μύκονο.
2: Δεν μπορείς, αλλά και έκτρωμα που έχει γίνει.
0: Έγινε χάλια
3: νημικός.
0: Ούτε στη Βύση είπε η Βάνα Μπάρμπα και δεν το συνδέω. Γιατί λέω, δεν θέλω να πάω στη Βύση, θα πάω σε νεότερους. Έχω πάει στη Βύση. Πήγα στο Καλλιμάρμαρο. Θέλω να δω άλλους νεότερους καλλιτέχνες.
2: Μάλιστα.
0: Νεαρότερους καλλιτέχνες.
3: Γιατί εκεί γίνονται πράγματα. Ενώ στο Άκα είναι ψηλά τα πράγματα.
0: Θα πεις την αλήθεια τώρα ή να το πάω στο συχτήρι.
3: Πες,
0: πού θες,
3: τι θες να πω.
0: Τι συνέβη στην αναβίση, αλήθεια δεν ξέρω.
3: Στην αναβίση.
0: Θέλω με μέτρο, θέλω να είμαι σωστή.
3: Άκου λίγο
0: όχι
3: τώρα.
0: Όχι μέτρο, αντικειμενικά.
3: Αντικειμενικά, γρήγορα. Ναι. Η παραγωγή ήταν πολύ καλύτερη από αυτή του Καλλιμάρμαρου, γιατί στο Καλλιμάρμαρο είχε γίνει χαμός με δύο μικρές εισόδους που είχε ποτελιαριστεί ο κόσμος και λιποθυμικά επεισόδια. Τώρα.
0: Α, συνέβη αυτό το Καλλιμάρμαρο.
3: Συνέβη και πολύ έντονα και το έχει παραδεχθεί η παραγωγή. Τώρα λοιπόν υπήρχε μια μεγάλη είσοδο, δύο ήταν οι είσοδοι, για να μπουν στα standings του όρθιος,
0: ναι.
3: Από εκεί περνούσε
0: στην και αρένα,
3: στην αρένα και η Platinum, δηλαδή πολύ κέντρο, και η γύρω-γύρω η Golden και η γύρω-γύρω η Silver. Αυτό τώρα μιλάμε τώρα για χιλιάδες κόσμο, όπου υπήρχε μία είσοδος που σε έλεγε έλα από εδώ όταν έρχεσαι από τα μέσα μαζικής μεταφοράς, καλή ώρα, από τον ηλεκτρικό. εξωτερικό. Οπότε εκεί πέρα μποτιλιαρίστηκε όλο
0: το
3: πράγμα. Η φυσούνα. Μπράβο, μποτιλιαρίστηκε όλο αυτό το πράγμα. Και υπήρχε κόσμος ο οποίος έπρεπε να ελεγχθεί πρώτα για να μπει στο κεντρικό, ο δεύτερος για να μπει στο μεσαίο διάστημα και ο τρίτος απ' έξω απ' έξω. Και υπήρχε μια καθυστέρηση. Και εκεί στριμωχτήκανε και υπήρξαν διαμαρτυρίες.
0: Ενώ κανονικά πρέπει να είναι άλλη είσοδο για να μπει. Εκείνο που είναι στο κεντρικό να έχει μπει ήδη, για να έρθει στον εξωτερικό δακτύλιο το Silver.
2: Υπήρχε και άλλη είσοδο.
3: Υπάρχει αυτό ο αντίλογο ότι υπήρχαν και άλλοι είσοδοι που μπορούσαν να μπουν από την άλλη πλευρά. Απλά επειδή εκεί κατέληγε όλο το κύμα από τον ηλεκτρικό, είχαν πάει όλοι προς αυτό το σημείο. Αν κάνανε αναστροφή και πηγαίναν από την απέναντι πλευρά.
0: Καλά, πού να ξέρουν, δεν είχε μια ταμπέλα να πήγαινε από την άλλη πλευρά.
2: Αυτό είπαν οι άνθρωποι, ότι ένας άνθρωπος από την παραγωγή έπρεπε να μας καθοδηγήσει, να μας πει να πάμε από την άλλη.
0: Πάντως, 100.000 κόσμου, αυτό δεν αμφισβητείται, ήταν εκεί, το είδαμε εμείς. Και εδώ θέλω να πω και κάτι. Αυτό, ότι έχετε τα αυτιά σας και τα μάτια σας ανοιχτά, θα μου πείτε χαίρεστηκα, ρε Δημήτρη, τώρα αυτό.
3: Στις συναυλίες συνήθως γίνεται λίγο στριμωξίδι.
0: Συμβαίνουν, ειδικά εμείς εδώ που δεν είμαστε και πολύ. Πώς να το πω, συνηθισμένοι στις συναυλίες ως ελληνικό κοινό.
3: Με τόσο μεγάλο κοινό.
0: Ακριβώς. Αλλά εδώ θα πω το εξής. Ακούστε αυτούς που θα ασκούν κριτική. Ήταν εκεί. Δηλαδή έχουμε αυτό το κακό. Αυτοί που ασκούν τη δεινότερη κριτική ήταν άνθρωποι που δεν βρέθηκαν εκεί και είδαν κάποια βίντεο.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Πρώτον. Και δεύτερον, λίγο φιλότιμο. Δηλαδή πας εκεί, τζαμπατζής, ο άλλος ταλαιπωρήθηκε. Εγώ πήγα κυρία. Έκατσα στο καθισμά μου. Με στέγα στροπά το κεφάλι μου. Δεν μπορώ να κράξω. Συγγνώμη, ρε παιδιά, είναι θέμα φιλότιμο.
2: Δεν είναι θέμα αλήθεια,
0: θα την πω. Δεν θα καλύψω και κάτι που έγινε. Αλλά δεν θα είμαι και ο πρώτος που θα το λίθο βαλέτο.
2: Ναι, όχι. Κοίτα, τέτοια πράγματα μπορεί να συμβούν. Το θέμα είναι ότι η συναυλία ήταν μια υπερπαραγωγή. Πραγματικά δεν έχουμε ξαναδεί κάτι αντίστοιχο στην Ελλάδα. Περάσαμε καταπληκτικά και όποια ταλαιπωρία τέλος πάντων υπήρχε μέχρι να μπει, μετά το ίδιο είπαν εκεί οι φανς που ήταν εκεί, ξεχάστηκε. Γιατί έβλεπες τώρα αυτή τη γυναίκα.
0: Τραγούδησε από τις 9 και. Εντάξει, τώρα κοίτα. Στην Ελλάδα έχουμε ξαναδεί τα αντίστοιχα. Έλληνα καλλιτέχνη. Τραγούδησε 9 και 2 βγήκε, 1 παρά 10 κατέβηκε.
3: Η τεχνολογία ήταν πολύ ακριβή.
2: Ναι,
3: το stage και το staging καταπληκτικό. Το ΑΚΑ το κάνανε ολόκληρο κλαμπ. Εγώ έχω μια παρατήρηση. Ναι. Μου άρεσε και το ρεπερτόριο, μου άρεσε και το ρούχο και ο ήχος καταπληκτικός που είναι δύσκολο στο ΑΚΑ ο ήχος. Ήθελα οι χορευτές
0: να χορεύουνε.
3: Όχι, να χορεύανε. Ήθελα λίγο το μπαλέτο να το γεμίσει λίγο με παραπάνω props, με πράγματα μεγάλα να τα βλέπουμε.
0: Τι φέρουνε δηλαδή.
3: Ξέρω εγώ, ένα πανό.
0: Μουστάκι.
3: Όχι, ρε,
2: κατάλαβα τι λες.
3: Λίγο πιο γκώδη εργαλεία. Πράγματα.
2: Για να το stage.
3: Για να το δούμε εμείς από κάτω λίγο.
0: Ήθελες ένα τεράστιο φωνητή, μια προκτική σφήνα, τεράστιο. Φουσκωτή.

0: Ο Χρήστος Μάστορας, καλημέρα σας. Πήγα να μπω κατευθείαν με τα μπούνια. Βασίλη μου, Αθηνά μου, αγαπημένα μου Ναυάγια και Αλέξανδρε. Ο Χρήστος Μάστορας και οι Μέλισσες δεν κάνανε καμία συναυλία έτσι.
1: Ούτε αυτοί.
0: Δεν συμμετείχαν στο διαγωνισμό. Λοιπόν, στον διαγωνισμό συμμετείχαν ο Αντώνης Ρέμος, ο Νίκος Οικονομόπουλος, η Άννα Βύση. Η Νατάσα Θεοδωρίδου έπαιξε πολύ δυνατά.
1: Ο Γιάννης Πλούταρχος έπαιξε.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και τη Γαρμπή με Διονύση Χοινά, πολλά διάφορα συναυλιάκια.
0: Κάνανε.
1: Κάνανε. Τώρα δεν ξέρω. Μεγάλη όχι.
0: Οκ, ωραία. Και έχω και Αλέξανδρο Τζουβέλα που του έπεσε την ημέρα που, του Ρέμου.
1: Α.
0: Και δεν ακούστηκε τόσο πολύ που γέμισε το Τέλεκο Μαρίνα με 20.000 κόσμο.
1: Δεν έχει σημασία, γέμισε τον.
0: Τον έχει φάει τώρα, έχει επιγραφεί τώρα και το ανεβάζει αυτός μόνος του. Λέει το γέμισα, να θυμάστε το. Να ξέρετε το γέμισα.
2: Απόγευτο, είναι φοβερό.
3: Πρωινό Συχτήρι. Πόσο σας πεισάω,
0: ατάσια στρουμφάκια. Και εγώ θα το ανέβαζα. Εδώ όταν βγαίνει μια φορά το πρωινό πρώτο, το ανεβάζω. Δεν θα ανεβάζω. Θα γέμιζα 20.000 κόσμο το Τέλεκο Μαρίνα και δεν θα το ανέβαζα.
2: Θα το ανεβάζαμε και εμείς για σένα και τάγκ.
1: Όταν θα βγουν τα πρώτα ναυάγια, τα ναυάγια πρώτα, εννοείται θα τα ανεβάσουμε, ρε παιδί μου.
2: Καλά, θα γίνει πάρτι εδώ στο έθριο.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, έχει γίνει ένα. Πρώτη το ακούσατε εδώ από τα πρωινά ναυάγια, παιδιά, το συχτήρι αυτό. Γκιλ Φόιλ την είπε.
2: Τι?
0: Την περιμέναμε, την είπε.
2: Πού?
0: Άργησε. Ναι. Πήγε στη Ρουμανία.
2: Ναι.
0: Και είπε λοιπόν ούτε λίγο. Στη Ρουμανία τι γίνεται. Κατά καιρούς ανεβοκατεβάζω στις κυβερνήσεις, να ξέρετε. Αν θυμάστε παλιά που είχε γίνει εκείνο το φοβερό δυστύχημα σε ένα κλαμπ που είχαν σκοτωθεί πόσα πιτσιρίκια που είχαν κλειστεί εκεί. Ναι. Και τότε ρίξανε την κυβέρνηση που ήταν όλοι διεφθαρμένοι. Αυτή είναι, χωρίζεται η Ρουμανία σε E6 E7. Πώς να το πω τώρα.
1: Κρατήρια.
0: Τη Μάρια, είναι σαν περιφέρειες. Ευχαριστώ. Και τους 5 από τους 6 ή 6 από τους 7 επικεφαλής τους κανατόμησαν και την κυβέρνηση και φέραν τεχνοκράτες να διοικήσουν γιατί ήταν όλοι διεφθαρμένοι.
1: Μάλιστα.
0: Είχε γίνει τότε αυτό. Τώρα πάλι σου λέει ότι η κυβέρνηση αντιτάχθηκε στους Αμερικανούς και οι Αμερικανοί στήριξαν την αντιπολίτευση και βγήκε τώρα η αντιπολίτευση κυβέρνηση. Παρευρέθη λοιπόν η Γκιλ Φόιλ στην πρώην αντιπολίτευση που τώρα έγινε κυβέρνηση και ούτε λίγο ούτε πολύ το υπερηφανεύτηκε ότι όποιος τα βάζει με τον Τραμπ, του ρίχνουμε την κυβέρνηση και ανεβάζουμε την αντιπολίτευση.
1: Το πέταξε.
0: Και
1: άργησε.
0: Και είναι τώρα και ο Παπασταύρου, περιμένει τώρα και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο σου. Λέει να δούμε τι θα πει, θα το ρωτήσουν σήμερα.
2: Ναι.
0: Τι έχετε να πείτε, γίνονται αυτά τα πράγματα εν 2026, να έρχεται εδώ πέρα και να κομπάζει η Αμερική ότι μπορεί να ανεβοκατεβάσει κυβερνήσεις.
1: Ποιον θέλω να ρωτήσω, το δικό μας εκπρόσωπο.
0: Τον κύριο Μαρινάκη.
1: Από πού
0: τον Παύλο Μαρινάκη. Εσύ κυβέρνηση.
1: Τι σχέση έχει.
0: Εσύ κυβέρνηση, φίλε.
2: Ναι.
0: Πώς σου φαίνεται που σου λένε ότι θα σε ανεβοκατεβάσει ο Τραμπ ανάλογα με το αν του κάνει τα κέφια.
1: Άρα χτυπάει και για σένα η καμπάνα.
2: Δεν είναι απλή υπόθεση.
0: Για σένα, στα μούτρα σου χτυπάει.
1: Μάλιστα.
2: Τι πιστεύετε ότι θα γίνει.
0: Τίποτα απολύτως.
2: Δεν θα ανοίξει ροδούν.
0: Τίποτα, αδερφέ. Όλοι θα τα βρούμε στον Αργυρό, παιδιά.
2: Α, μπράβο.
0: Θα βγούμε. Θα βγούμε ένα ποδηλάκι, θα τα τσουγκρίσουμε.
1: Ή δίπλα στο σαμπάνι.
0: Όλα και τώρα οι καμπάνες.

0: Γιώργο Σαμπάνη, τι θέλω εγώ με σένα στο ρυθμό 949.
1: Γιατί ρε Γιώργο, τι θέλει, σε παρακαλώ, μην είσαι αρνητικό, Γιώργη.
2: Έλα. Θέλω να σα πω κάτι, παιδιά, γιατί συμβαίνουν άσχημα πράγματα. Μπορεί να τύχει ένα ατύχημα και να χαλάσει το κινητό σου την πιο λάθο στιγμή. Τι κάνει? Δεν στεναχωριέσαι καθόλου, γιατί με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι το γραφείο σου. Μάθετε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Πάμε στην κίνηση. Θέλω λίγο να πω κάτι. Τώρα θα φανώ λίγο περίεργος, αλλά θα το κάνω.
3: Ναι.
1: Ετοιμαστείτε τα μικρά ναυάγια, αλλά θέλω να πάρετε τηλέφωνο όταν σας πω. Γιατί παίρνετε πριν δώσω το σύνθημα και αυτό είναι άδικο για τα άλλα παιδάκια που θέλουν να παίξουν.
2: Ωραία.
1: Εντάξει, πάμε.
3: Οκ, okay, πάμε για διάλειμμα.
2: Και ερχόμαστε με κίνηση καιρό, πολύ σωστά. Να τις οι καμπάνες.
1: Κόλλαγε.
2: Ναι.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
8: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
9: Καλώς τη!
10: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
9: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
10: Σου έφερα κέικ.
11: Γεια σας.
10: Ο κύριος?
9: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
10: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα.
12: Η ώρα είναι 7:30.
10: Η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
13: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
15: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
16: Και ακούσε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
17: Μόνο
3: εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
11: Ποτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, την κουαλίτα.
17: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
18: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
19: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
18: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
19: Off, τι πάθαμε.
18: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει έως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
20: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
18: Α, ένας κύρος που μιλάει.
20: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
21: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
22: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
23: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
22: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
23: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
22: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
23: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
22: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
23: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
24: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
25: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
26: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
27: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
28: Ρυθμός
1: 7 και 34 πρώτα λεπτά. Μιλάμε για σοβαρή τσαγκαροδευτέρα. Δεν περνάει δε με τίποτε αυτός ο Σεπτέμβριος. 28 του μηνός. Εγώ από σήμερα ξεκινάω σιγά σιγά να στολίζω. Πέστε να με φάτε.
2: Τι ωραία.
1: Ναι, θα βάζω σιγά σιγά.
2: Θα είμαστε μαζί σου σε αυτό.
1: Σας ευχαριστώ. Βέβαια μεσολαβεί αυτό το Halloween που μας έχει βρει. Αυτό το κακό.
29: Ευτυχώς Παναγία.
1: Στολισμό πάνω στο στολισμό. Τι να κάνω τώρα.
2: Εντάξει, ρε φίλε, το Halloween η αλήθεια είναι. Τώρα τελευταία στην Ελλάδα, ας πούμε, λιγάκι
29: πέρα. Ναι, αλλά έχει ενδιαφέρον ο στολισμός του Halloween. Το προτιμώ από το
2: Χριστουγεννιάτικο.
1: Τι λες ρε παιδάκι μου, γιατί
29: είναι ρε παιδιά, είναι φθινοπορεινό, είναι αυτό το χρώμα το πορτοκαλί.
1: Εντάξει, το πορτοκαλί.
2: Το πορτοκαλί είναι ωραίο.
1: Πάντως τώρα μια που είναι και λίγο το, η φάση λίγο τρομακτικά και αυτά, ολοκλήρωσα το τέρας, τη Λίζη Μπόρντεν.
29: You like.
1: Παιδιά, δείτε το με χέρια και με πόδια.
2: Ναι.
29: Ωραίο.
1: Φοβερή σειρά. Και εκεί που νομίζεις ότι τελειώνει, γιατί υπάρχει η, βγαίνει η ετοιμιγορία του δικαστηρίου για το αν είναι αθώα η ένοχη. Προφανώς και δεν λέω. Αν είναι αθώα η ένοχη, αν τελικά το έκανε δεν το έκανε, μετά συνεχίζεται η σειρά. Έχει άλλα επεισόδια. Τουλάχιστον δύο.
2: Για σταματά.
1: Εσύ σταματά. Εγώ κάνω δουλειά εδώ πέρα. Πληρώνουμε γι' αυτό το λόγο.
2: Γιατί εγώ δεν πληρώνω.
1: Λοιπόν, εσείς που πληρώνετε, που πληρώνεστε, ξέρουμε ότι πρέπει να προσέχετε που πάνε τα χρήματά σας. Οπότε, Μασούτης, θέλω να σας πω ότι από το πρώτο κατάστημα είναι οικογένεια. Το ξέρω το Γιάννη. Το Μασούτη, ο γιος του Διαμαντή. Αυτό από το πρώτο κατάστημα που έφτιαξε ο Διαμαντής Μασούτης το 1976 στη Θεσσαλονίκη. Η εταιρεία Διαμαντής Μασούτης ΑΕ πια μεγάλωσε και συνεχίζει δυναμικά. Με περισσότερα από 1.400 εταιρικά και συνεργαζόμενα καταστήματα, κάθε γωνιά είναι γειτονιά. Ο Μασούτης έχει περίπου 16.000 εργαζομένους, give or take, που λένε και στο χωριό μου. Με σταθερή δέσμευση στην ποιότητα, την ποικιλία, τις χαμηλές τιμές και τις χαμηλές προσφορές, 50 χρόνια Μασούτης, αυτό σημαίνει οικογένεια.
30: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
29: Κοιτάξτε να δείτε, πρωί-πρωί τσακαρο Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, ανεβαίνοντας την Κηφισίας, θα καθυστερήσετε λιγάκι και κατεβαίνοντας από το Ψυχικό μέχρι το Κέντρο. Αν τώρα είστε στη Συγκρού, εκεί το φανάρι πριν το στήλος κολλάει μέχρι χαμηλά και ανεβαίνοντας η Βασιλέως Κωνσταντίνου και η Βασιλή Σοφίας, επίσης έχει ένα πρωινό πήξιμο. Στην παραλιακή, στο ύψος του Αλίμου, λιγάκι προβληματική κατάσταση. Και τέλος, στον Κηφισό, στον οδικό του ρεύμα, από τα Κτέλ μέχρι την έξοδο της Σαχαρνών, έχει καθυστερήσεις.
0: Ο καιρός σήμερα.
4: Κυρίες και κύριοι, η Αττική στον πάγο. Ξεκινά να διαγωνίζεται η Αττική σήμερα.
1: Τι ωραία.
4: Μπαίνουμε στο στάδιο της ημέρας. Παίρνει φόρα, γλιστράει απαλά πάνω σε μένα. Γλίστερα για παλά τώρα, τσάκισε λιγάκι το πόδι της. Σε έναν ουρανό καθαρό σχεδόν, με πολύ λίγα σύννεφα, έχουμε ένα τετραπλό άξελ από τα πιο απαιτητικά άλματα. Εκπληκτική 25 βαθμοί Κελσίου σήμερα η θερμοκρασία, με πυρουέτα, με κάμελ πυρουέτα στη συνέχεια. Μπράβο στην Αττική. Πήγε να κάνει ένα τριπλό λούτς, αλλά δεν της βγήκε.
1: Λούτς.
4: Ήτανε καταπληκτικό. Αν γινότανε, θα μας είχε εντυπωσιάσει τρομερά. Έχουμε ένα flip, έχουμε ένα toe loop τώρα. Καταπληκτική η Αττική, με πάρα πολύ δροσούλα και λίγα σύννεφα.
1: Ετοιμαστεί. Να το δώσω.
29: Ναι.
1: 2-10-68-35-7-22. Ελάτε όλοι οι μικροί μας φίλοι να παίξουμε. Μικρά μου ναυάγια, είναι η στιγμή. 2-10-68-35-7-22. Μόνο λάθος απαντήσεις.

0: να μου προσέχεις.
1: Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό στο ρυθμό 949. Όπως είπε και ο Δημήτρης, θα παίξουμε μικρά ναυάγια. Ήδη έχετε καλέσει και περιμένετε. Και τι θα κερδίσετε? Θα κερδίσετε από την Kido Boo το ελληνικό μπραντ παιδικής τεχνολογίας με διεθνή παρουσία. Δύο δώρα. Ένα που λέγεται Kids Voice Junior, φορητό και ελαφρύ ηχείο καραόκε, μάλιστα καταπληκτικό. Το
2: με μικρόφωνο και μαγκιά να πούμε, ωραία.
1: Βέβαια. Μπράβο. Και το Rainbow Tap, το διαδραστικό φωτάκι νυχτός, αν βρείτε τις λάθος απαντήσεις που θα πείτε τώρα, που θα σας τις πει τώρα ο Δημήτρης. Λοιπόν, θέλετε να παίξουμε?
3: Φύγαμε!
4: Μικρά ναυάγια.
2: Η πιο αγαπημένη, θα μου επιτρέψετε να πω, και δημοφιλής ενότητα των πρωινών ναυαγίων, τα μικρά ναυάγια, είναι στον αέρα. Και ποιος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή? Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
5: Συγχαρητήρια, παιδιά, για την εκπομπή σας. Είστε εξαιρετικοί.
2: Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε.
2: Χαιρόμαστε, χαιρόμαστε πολύ. Με ποιον θα παίξουμε?
5: Με τον Κωνσταντίνο και τον Γιώργο θα παίξετε σήμερα. Καλή εβδομάδα.
3: Ευχαριστούμε.
2: Εσάς που σας λένε?
5: Εγώ είμαι η μαμά, η Μαρία.
2: Γεια σου, ρε Μαρία. Ωραία. Μου επιτρέπεις τον ελληνικό?
5: Στον ελληνικό, βεβαίως.
2: Γεια σου, ρε Μαρία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Μας παραδίδει στους
5: παίκτες. Ναι, παιδιά, από το πρωί μέχρι το βράδυ μόνο μαζί σας εδώ πέρα.
2: Να σε καλά, ρε Μαρία. Να σε καλά, αυτού. Να χαίρεστε ο ένας τον άλλον. Πάτε σχολείο. Για να μιλήσουμε με Κωνσταντίνο και Γιώργο τώρα. Καλημέρα, παιδιά.
5: Καλημέρα.
2: Πάτε σχολείο.
5: Ναι.
2: Τι τάξη?
5: Τετάρτη.
2: Και ο Γιώργος?
5: Όχι, ο Γιώργος. Εγώ πρώτη γυμνασίου.
2: Και εσύ πρώτη γυμνασίου.
3: Τέλεια, ωραία.
2: Λοιπόν, θέλω το εξής. Νομίζω το ξέρετε το παιχνίδι. Μόνο λάθος απαντήσεις εδώ. Δεν θέλουμε να περάσουμε καλά. Ωραία. 3, 2, 1, στον εαυτό μου τα λέω. Πόσες ρόδες έχει ένα ποδήλατο?
5: 8.
3: Μπράβο, ρε παιδιά. Μπράβο.
2: Ποιο είναι το αντίθετο του παλιός?
1: Τι?
2: Πώς?
5: Παλιότερος.
2: Ακούστηκε η μαμά.
3: Δεν πειράζει.
2: Όμορφος!
3: Έδωσε τη δική του απάντηση.
2: Εγώ συμφωνώ πάντως. Έλα, γοράκι, μου ευχαριστώ.
1: Και το σκονάκι δίπλα. Ευχαριστώ,
2: ναι. Μου. Πόσοι μήνες έχουν 28 ημέρες?
5: 13.
2: Παραπάνω μες βάζει και δεν έλεγες 50. Κερδίσατε, κερδίσατε! Να είστε καλά. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Και τα δύο δώρα είναι δικά σας.
5: Ευχαριστούμε για την παρέα, παιδιά.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
6: Το καλό ναυάγιο στη Φουρτούνα φαίνεται.
7: Πρωινά ναυάγια. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: το αφιερώνουμε αυτό τώρα, ρε παιδιά, το στίχο.
1: Τώρα με πιάνει σε. Θε να πω αστείο, αλλά με πιάνει σε. Επειδή με ρωτά έτσι, όχι σε συγκινησιακή. Υπάρχουν. Μου λείπουν πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν φύγει από τη ζωή μου και θα ήθελα να είναι μαζί μου. Επειδή με ρωτά τώρα. Και να σα πω και κάτι, ρε παιδιά, έτσι είναι η ζωή και η σκέψη του ανθρώπου. Δηλαδή τώρα λε αυτή την ώρα θα σκέφτομαι μόνο θετικά ή την επόμενη μόνο αρνητικά. Εγώ συνήθω σκέφτομαι μόνο αρνητικά.
0: Μπράβο σου.
1: Ε?
0: Αισιόδοξο
1: είμαι
0: για
1: Δευτέρα. Ναυάγιο.
0: Μπράβο σου.
1: Δεν είμαι ναυάγιο.
2: Είσαι ναυάγιο.
1: Εσείς είστε ναυάγιο και καλώς ήρθατε. Έξι. Έλα, παρακαλώ.
2: Έτσι. Και μας αρέσει που είσαι ναυάγιο, Δημήτρη Ουγγαρέζο.
1: Και εμένα μου αρέσετε. Mm-hmm. Πώς έλεγε ο Χριστόδουλος.
2: Εγώ σας πάω.
1: Ευχαριστώ. 6-9-30. Τι λέω. Καλά τα λέω. 6-9-37.
2: Μπράβο. 9-49-9-49. Το Viber του ρυθμού. Τι γίνεται, θα στείλετε τις καλημέρες σας. Τηλέφωνο μας παίρνει. Ηχητικά και μηνύματα θα μας στέλνετε στο Viber.
0: Ναι, παρακαλώ. Ποιος είναι?
2: Καλημέρα.
3: Πού είστε?
2: Αχ, ο ευτύχης.

0: ψυχοκλέφτα.
1: Γεια σου τη στίχη. Πώς είναι η Δευτέρα σου, παιδί μου?
0: Είναι μια φανταστική Δευτέρα. Βρέχει παντού. Έχω γυρισμούσχεμα. Έχουν πει τα νερά στις κάλτες μου. Και αυτή τη στιγμή έχει παπαριάσει το βρακί μου. Yeah!
2: Πού είσαι και βρέχει? Πού είσαι και βρέχει?
0: Αυτή τη στιγμή επιστρέφω από το άνθρωπο που πάει να δω τη συναυλία της Σαλασβίδης. Τέλεια!
1: Πώς πέρασες?
0: Ήταν φανταστικά, δεν μπορώ να σας το πω. Έκατσα σε μία άκρη και έφτιαξα μία πίτα, έβαλα ντοματούλα.
2: Μέσα στο στάδιο.
0: Φοβερά τη Κώστα Μπελίντα.
1: Χειρεζή ευτυχή. Μέσα στο άκα.
0: Ήταν τέλεια, γιατί βγήκαν τη φυσούνα, με ποδοπάτησαν τέσσερα παιδάκια, δύο μαμάδες και δύο μεγάλοι. Πρέπει να ήταν ελοστρόμοι σε καράβι. Τώρα στα φανταστικά, είδα τη συναυλία από απέναντι. Και ήταν τέλεια η γιούχα, γιούχα!
2: Δηλαδή πέρασες υπέροχα.
0: Ναι, γιατί αυτός ο κύριος που με πατούσε τον αυτή, δυστυχώς κάποια στιγμή πήρε το πλούμι του και μπόρεσε να ακούει και με τα δύο αυτιά. Τέλεια! Έχασα τότε μια λουκανικόπιτα, με φοβερά λουκανικόπιτα και αποπήρα από τη Δήμη.

0: Το εναρκτήριο κομμάτι με το οποίο άνοιξε τη συναυλία της η Άννα Βύση το Σάββατο στο ΟΑΚΑ, αυτή τη μεγαλειώδη συναυλία με τους 100.000 παρευρισκόμενους. Τώρα έκανα και λίγο δυστυχή μπλέτσα. 6937-949-949 στο Viber. Είπαμε ότι εμείς, εγώ δηλαδή δεν θέλω, θα πω τα καλά. Δεν θέλω τώρα, ρε παιδί μου,
1: τώρα πρωί-πρωί σιγά.
0: Αλλά όσοι εκεί βρεθήκατε και θέλετε όντως να πείτε, εσείς που πληρώσατε και από πάνω, έτσι, να πούμε την αλήθεια, εδώ, όπως ξέρετε, το βήμα του ρυθμού 949 είναι ανοιχτό για όλους.
1: Μας έχουν στείλει κάποιες γκρινίτσες εδώ πέρα, αλλά και τις προηγούμενες συναυλίες.
0: Για το καλυμάρμαρο.
1: Εκεί το είπαμε, συνέβη λίγο ένας συνωστισμός. Τώρα ήταν πάρα πολύ ωραία τα πράγματα.
2: Ήτανε. Περάσαμε φανταστικά.
0: Παιδιά, εγώ ξέρετε τι έκανα. Έκανα τη μαγκιά που πήγα. Μια μαγκιά, δεν σκέφτηκα μόνο εγώ. Ο πολλή κόσμο. Πήγα από πολύ νωρί όμω και πάρκαρα στο Golden Hall.
2: Okay.
0: Και πέρασα απέναντι μετά, όταν ήρθε η ώρα.
1: Δεν είναι περπάτημα πολύ.
0: Όχι, ίσα.
1: Καλά έκανε.
0: Βγαίνει ακριβώ μπροστά στη θύρα 17.
1: Κάπω έτσι το κάναμε κι εμεί. Παρκάραμε από τη Βέικου μεριά που ήμασταν.
2: Ναι,
1: Αθήνα.
2: Πάνω στη Βέικου. Πάνω στη Βέικου, ένα στενοπιο εκεί. Μια χαρά ήταν.
0: Μπράβο, και η Αδρομάχη κάπου εκεί πάρκαρε. Και τη βρήκατε και εκεί.
1: Τη βρήκαμε την Αδρομάχη. Πήγαμε μαζί.
2: Βίταφιξ γκάμι, λοιπόν, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια σε σχήμα αρκουδάκι ή αστεράκι με υπέροχη γεύση φράουλο ισμέωρο. Βίταφιξ ημιούνο με βιταμίνη σε ψευδάργυρο και φυτικά χυλίσματα και Vitafix Multiprobio με προβιωτικά, πρεβιωτικά και βιταμίνες Α, Δ, Σ, Μ και φολικό. Με υψηλή περιεκτικότητα σε εδώδη μεσίνες και χωρίς ζάχαρη, λιπάρα, νάτριο, γλουτένη, σόγια και συνθετικά χρώματα, τα Vitafix Gummies για σούπερ δυνατά παιδιά θα τα βρείτε στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ.
1: Διάλειμμα και καλημέρα.
0: Έχουμε θέμα ημέρα. Ναι. Τώρα στην καλημέρα θα κλείσουμε. Έρχεται θέμα ημέρα και ειδικά τα δικά σας μηνύματα.
2: Καλημέρα.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε

0: Καταργήστε το τέλειο φθινοπορεινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Σκανδινίδη.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι 8.
2: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε.
3: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
2: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
3: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
2: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Miha Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
3: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
4: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
5: Πλυντήριο αυτοκινήτων
4: Αφιβόκλη.
5: Παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
4: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
5: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
4: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112, Λιβαδιά.
2: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
6: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
2: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
6: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
2: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
6: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
2: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
6: Τηλέφωνο 2261-300-770.
7: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
8: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
7: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
8: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
7: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
8: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
7: Τηλέφωνο 2261-26574.
9: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
10: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 2261-080-100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».

0: μετά γκρινιάξει. Είναι δικαιολογημένη? Δηλαδή μπορεί να σου πει τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα, να μας συστήνεις και τον πρώην, τι είμαστε εδώ πέρα σου ειδοί και τα λοιπά. Ποια είναι η διαδικασία όταν βλέπεις τον πρώην?
1: Θες να μανουριάσουμε?
0: Όχι, ερώτηση.
1: Όχι, γιατί η εβδομάδα ξεκίνησε και θες να ξεκινήσει με μανούρα.
0: Ρε, τι πιστεύετε? Εγώ θέλω τις γνώμες των ναυαγίων και τις δικές σας κατ' επέκταση.
1: Λοιπόν, εγώ θα σας πω την αλήθεια μέσα από την ψυχή μου.
0: Παρακαλώ.
1: Εάν δω πρώην στο δρόμο και με χαιρετήσει, θα τον χαιρετήσω.
0: Θα συστήσεις τον πρώην στον άντρα σου?
1: Θα τον συστήσω, ναι, αφού είμαι με τον άντρα μου, τι θα, δεν θα πω καλά, από εδώ τα άντρα.
0: Πόσο πρώην, πρώην,
2: λίγο πρώην,
1: πολύ πρώην. Λίγο πρώην δεν γίνεται, παλιά, είμαι 14 χρόνια με τον άντρα μπορεί, πόσο λίγο.
2: Μπράβο, αν ήταν πριν 14, είναι πολύ πρώην για σένα.
1: Ναι, ναι.
2: Γι' αυτό, έχει σημασία πόσο καιρό το είχες. Αν ήταν ένα φλερτ, ένα one night stand ή ας πούμε ήταν 3 μήνες σχέση, ναι, δεν θεωρείται πρώην.
1: Εγώ δεν έκανα one night stand, Φορτούνη.
0: Τι κάναμε, φίλε, why night?
2: Μιλάω γενικά, παιδιά. Δηλαδή, αν υπήρχε σοβαρό παρελθόν, αν τσακωθήκατε, αν τον έχει ξεχάσει, αν είστε πλέον φίλοι και τα λέτε. Παίζουν πολλά πράγματα.
1: Παίζουν πολλά, αλλά πες μας τη γνώμη σου όμως.
2: Η γνώμη μου είναι ότι είναι άβολη στιγμή. Καλύτερα να το προσπεράσει και πρέπει να είναι και ο άλλο διακριτικό και να μην σου μιλήσει καν εκείνη τη στιγμή.
1: Και άμα σου μιλήσει.
2: Να κάνει ένα μακριά
1: μέρο. Άμα σου μιλήσει.
0: Παιδιά, μισό λεπτό. Ο κάθε γελάει ο Βλάχναμ και έχουμε και συν 10. Και έχουμε και συν 10, Δεσποινά. Εδώ πέρα τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Λέω το εξής.
1: Ναι.
0: Ο κάθε νυν, άσε τον επόμενο, ο κάθε επόμενος θέλω να πω, είναι υποτίθεται γιατί είναι νυν, γιατί είναι καλύτερος από τους προηγούμενους.
2: Αυτόν διάλεξες.
0: Αυτόν διάλεξες. Ή αυτήν διάλεξες. Αλλιώς θα είχες παλέψει πάρα πολύ να μείνεις στην προηγούμενη σχέση. Κάθε επόμενος οφείλει να είναι καλύτερος.
2: Δεν είναι ευθείος ο νόμος όμως που συμβαίνει, γιατί μπορεί να έχεις μαλώσει να τον ήθελες τον προηγούμενο πάρα πολύ την προηγούμενη.
0: Αλλά μας έχεις βάλει 48 φίλτρα εσύ.
1: Δηλαδή εσύ, Ουγγαρέζο, δεν θα έχεις πρόβλημα να χαιρετήσεις τον καλύτερο από σένα. Εφόσον είναι επόμενος.
0: Τον ποιον?
1: Τον καλύτερο από σένα.
2: Τον
1: εφόσον
2: επόμενο.
1: Είναι επόμενος.
0: Κανένα πρόβλημα. Εφόσον τον διάλεξε, καταρχάς δεν είναι αντικειμενικά καλύτερος ή καλύτερη.
2: Βάζεις φίλτρα τώρα.
0: Όχι, κανένα φίλτρο. Κανένα φίλτρο. Είναι καλύτερος γιατί τον διάλεξε εκείνη. Για εκείνη είναι καλύτερη. Κατάλαβες. Οπότε για εκείνη, εφόσον για εκείνη είναι καλύτερος, παιδιά, μην σας πω τον επόμενο της σχέσης μου της μεγάλης. Δεν θέλετε να το ξέρετε. Όχι. Είπα τίποτα. Το χαιρέτησα τον άνθρωπο να είναι καλά.
1: Χαιρέτησες όμως.
0: Το χαιρέτησα γιατί βρεθήκαμε σε ένα κοινωνικό γεγονός που δεν γινόταν να μην βρεθούμε.
1: Άρα,
0: γιατί εγώ κράτησα σχέσεις με την πρώην μου και εκείνος ήταν ο νυν της. Το χαιρέτησα, γνωριζόμασταν.
1: Ναι.
0: Καλό παιδί, δεν έχω θέμα.
2: Μακριά από εμάς να είναι και όπου να είναι.
0: Αλλά δεν ήταν και ότι θα ήταν και ο ιδανικό. Άλλη ερώτηση.
1: Ναι.
0: Σκέφτεστε. Δηλαδή, βγάζετε συμπέρασμα από τον επόμενο. Δηλαδή. Ρε παιδί μου λες, μετά από μένα τώρα πήγε εκεί.
1: Δεν βγάζουμε.
0: Ξενερώνεις ή αντίστοιχα πορώνεσαι. Δηλαδή εγώ τώρα μετά από μένα.
2: Ναι.
0: Εντάξει, άμα τα
2: που
0: φτιάξει.
2: Είναι το ιδανικό.
1: Ναι.
0: Εγώ, ό,τι είμαι, εγώ ξέρω για μένα τον εαυτό μου.
2: Ναι.
0: Αλλά άμα τα φτιάξει με κάποιον που είναι, ρε παιδί μου, πιο επιτυχημένος, πιο όμορφος, πιο απ' όλα.
2: Όχι, ναι.
0: Μπορεί,
2: μπορεί να είναι ένας αθλητής τριάθλου και να είναι φέτες.
1: Θα το χαρώ. Θα το χαρώ.
0: Ρε, θα το χαρώ.
1: Θα το χαρώ.
2: Να χαρώ, να χαρώ.
0: Δεν θα το χαρώ.

0: γνωμούλα. Και εσύ λάμπεις, μπάμπι μου. Λοιπόν, επειδή πλατείασε το πράγμα, είπαμε να ξαναβγούμε. Καλημέρα σας. 6937-949-949 στο Viber για να θέσουμε το θέμα. Λοιπόν, βλέπουμε, είμαστε με τη σχέση μας και βλέπουμε τον πρώην. Ή την πρώην. Τη συστήνουμε, αποφεύγουμε, τι κάνουμε. Θέλω και την άλλη πλευρά. Είσαι ο πρώην. Τι κάνεις, πας μόνος σου, φεύγεις, ξενερώνει η σχέση, ξενερώνει ο πρώην, ποιος ξενερώνει. Εσείς τι κάνετε σε αυτή την περίπτωση ή τι κάνατε όταν σας έτυχε. Αυτά.
1: Ναι.
2: Μας έστειλε ο Χάρης μήνυμα, ξέρεις τι κάνει.
0: Από εδώ η
2: γυναίκα. Μας έστειλε αυτό το ηχητικό.
1: Έτσι είσαι Χάρη, συστήνεις δηλαδή Χάρη.
2: Έλα ρε Χάρη, πολύ λάρες.
0: Παιδιά, γιατί να μην συστήσεις.
1: Δεν είναι εύκολο.
0: Η κατάσταση είναι ξεκάθαρη. Αυτή είναι η σχέση μου. Η πρώην, αν έχουμε και καλές σχέσεις, μια χαρά συστηθούμε. Τι πάει να πει.
2: Okay,
0: και, γιατί να τσαντιστεί, ο άλλος.
1: Εγώ τσαντίζομαι, ρε φίλε, το λέω.
0: Εσύ γιατί τσαντίζεσαι,
1: φίλε. Γιατί τσαντίζομαι, μα μου συστήσει. Αν δεν
2: παιδί μου, άμα το κάνεις αυτό. Μην το δείχνεις την ζήλια σου.
1: Δεν θέλω να μου συστήσει.
0: Μα δεν έχεις κάτι να ζηλέψεις, κορίτσι μου. Εσύ συνήν. Τελείωσε.
1: Καλά, ούτως ή άλλως εγώ δεν έχω κάτι να ζηλέψω.
0: Άρα.
1: Αλλά μανουριάζω. Δεν θέλω. Τι θα πει μου συστήνεις, επειδή είμαστε Σουηδία, είμαστε εδώ πέρα.
2: Κανόνισε, γιατί εκεί που ήσουν ήμουνα.
0: Έλα.
2: Λοιπόν, θέλουμε μηνύματα στο Viber
0: 6937-949-949. Κωνσταντίνος Αργυρός, τώρα που ξύπνησε, Κωνσταντίνε, στείλε και εσύ.
1: Μαζί θα βουλιάξουμε.
3: Πρωινά ναυάγια.
4: Πώς περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει.

0: Γκόρδης λοιπόν, μπράβο σου.
1: Μέσα στο αρχίσει... θέμα.
0: Μέσα στο θέμα, έχει φουντώσει παιδιά η συζήτηση και η κουβέντα.
2: Σε
0: βέβαια, να ξέρετε ότι η Αθηνά Φαλή θα τη δώσω τώρα. Άλλα μας λέει στα break, άλλα μας λέει στον αέρα.
1: Τι λες, βρε, με εκθεάζουμε
2: τον κόσμο.
0: Και ίδιος σας, και ίδιος σας.
1: Εγώ τι είπα στον... Όχι, να τα πεις. Τι είπαμε ο Φέρ.
0: Όχι, λέτε πράγματα που δεν λέγονται στον αέρα.
2: Πρόσθεσα το εξής, ότι τη σημασία έχει αν ποιον πρώην θα συναντήσει. Αν συναντήσεις τον έναν και μοναδικό που ξέρεις ότι έχει ακόμη κόλλημα, εκεί είναι το πρόβλημα. Αν
0: συναντήσεις... Τι πειράζει. Μα εξορισμού, εφόσον είμαι εγώ δίπλα τη και είμαι ο νυν τη, έχω υπεροχή. Είμαι από θέση υπεροχή.
2: Αλήθεια, θέλω να τον πετύχω σε μια τέτοια συνθήκη, γιατί το παίζει πάρα πολύ άνετα.
1: Είναι άνετο, γιατί είναι έξω από το χώρο τώρα. Είναι ελεύθερο πουλάκι, κατάλαβε.
2: Έτσι είμαι κι εγώ χαλαρό.
1: Όταν δεσμευτεί, χαίρο πολύ.
0: Ωραία, εσείς δηλαδή πιστεύετε ότι λέω ψέματα.
2: Όχι, δεν λες ψέματα.
0: Ωραία, αν ήμουν ποιο. Αυτό που τα έχει με την κοπέλα και βλέπουμε τον πρώην τη, ή αν ήμουν
2: αυτός,
0: ο πρώην.
2: Αυτό, ο πρώτο.
0: Ο πρώτο λες.
2: Ο πρώην είναι
0: είμαι με την κοπέλα μου λοιπόν και βλέπω τον πρώην τη.
2: Αυτό.
0: Τι με νοιάζει εμένα, αφού εγώ είμαι μαζί τη.
2: Το σημειώνουμε, ένα μηδέν.
1: Αλλά αν είσαι εσύ στο δρόμο και βδει την πρώην σου. Ναι.
0: Θα δω. Άκου. Θα σκανάρω.
1: Ναι.
0: Το αγόρι τη. Το οποίο είναι αυτό που με προτίμησε.
1: Ναι.
0: Γι' αυτόν.
1: Που τον διάλεξε.
0: Μη βρίζει. Αλλά σε κάθε περίπτωση τώρα, ό,τι έγινε, έγινε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εντάξει, θα πω.
1: Τι
0: αυτός είναι, εντάξει. Εγώ, για μένα αυτός δεν είναι upgrade μετά από μένα αυτός.
1: Ναι.
0: Οπότε θα νιώσω και καλύτερα.
1: Έχεις κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό σου.
0: Πολύ συγκεκριμένο.
1: Α,
0: ναι.
1: Γιατί φαίνεται σαν να φωτογραφίζεις.
2: Αν πάει σε κάτι διαφορετικό από εσένα, δεν σε νοιάζει. Αν πάει σε κάτι παρόμοιο με σένα, θα ξέρεις θα σε πειράξει. Δηλαδή,
0: σαν τα φιλαράκια που τα φτιάξαμε. Ο Ρος και ο Ρας.
1: Αυτό έχει πολύ πλάκα.
2: Αν δηλαδή πάει με έναν ας πούμε περίπου συνομιλικό σου, γκριζομάλι, γοητευτικό που έχει λέγιν, που θα σε ενοχλήσει. Αν πάει τώρα με έναν μελαχρινό κοντούλι γυμνασμένο, θα πεις κοίταξε να δεις, έψαχνα ένα γυμναστήρι, παιδί μου. Δεν ήμουν γυμναστής.
1: Ναι. Έψαχνε κάτι διαφορετικό από μένα. Όχι, και αυτό μετράει. Μπορεί να μετράει. Πάντως για τον κόσμο, εδώ είναι απλά τα πράγματα.
0: Παρακαλώ.
1: Λένε
0: ο κόσμος θα μιλήσει.
1: Ναι, ναι. Απλά λες ένα γεια και προχωράς, παιδιά, λέει. Κουλ. Cool.
2: Η Μαριάννα, έχω υπάρξει σε μια τέτοια περίσταση όπου ο σύντροφός μου είχε πετύχει την πρώη του. Αρχικά λέει να σημειωθεί πως με τον σύντροφό μου μιλάγαμε και για τις σχέσεις μας τις προηγούμενες.
0: Στη σύστησε, κορίτσι μου, μαζέσαι κάτι και μαζέσαι τώρα τα.
2: Τώρα να σου πω, σε μία από τις βραδινές εξόδους έτυχε να συναντήσει μία από αυτές.
0: Ναι.
2: Μου είπε ποια πρώην του ήταν στο μαγαζί που βρισκόμασταν. Και μου ζήτησε αν ήθελα να πάμε να συστηθούμε. Και όντως πήγαμε, συστηθήκαμε και μάλιστα περάσαμε και το υπόλοιπο βράδυ μαζί.
0: Εντάξει, το παρακάνατε εσείς.
1: 12 points to Sweden!
2: Έλα, Παναγία μου.
0: Κοιτάξτε, εμένα η πρώην μου είναι παράσημα. Δηλαδή, εγώ είμαι υπερήφανος για τις πρώην μου. Αν μπορούσα και ήθελα να είμαι φιγουρατζής, θα τις έλεγα.
1: Ανεβάζεις πάρα πολύ. Πολύ. Τις ανεβάζεις τώρα που
0: εγώ θα πούμε. Χαίρομαι. Είναι παράσημα οι κοπέλες που με τίμησαν να είναι μαζί μου.
1: Ναι,
0: και είναι, άμα θα σας πω, θα πείτε.
1: Ναι, εντάξει, λοιπόν, δεν αμφιβάλλουμε.
2: Τι λέει η Έλενα, για διάβαση την Έλενα.
1: Αν θέλω τον πρώην, είναι λέει ανάλογα. Αν θέλω τον πρώην ακόμα, θα ρίξω ένα δολοφονικό βλέμμα και θα φύγω. Εάν δεν τον θέλω, θα τον συστήσω κανονικά. Δηλαδή, έχεις πρώην που του θέλει ακόμα.
0: Αφού θέλει τον πρώην, γιατί είσαι με τον ίν. Σε παρακαλώ πολύ.
1: Κατάλαβε.
2: Δύσκολο τώρα εξίσου.
0: Δύσκολο να νοιάζει με κιάνα μου. Για και τι.
2: Και η Μαγδαληνή κατέστειλε.
3: Καλημέρα, Ναυάγια.
2: Αυτό. Γεια σου, Μαγδαληνή.
0: Αυτό ήταν, ρε Μαγδαληνή. Ξοδεύτηκε. Έλα να σου αράγει την κέντρη. Τι είχαν πει να ρίξουν να σε πεκιά, ρε παιδάκι μου. Κράτησε να ξέρει 2-3 ώρες το πολύ.
2: Ο Γιάννης.
0: Σταμάτω και ξαναπέξω το. Λοιπόν, έμαθα δε ότι μια πρώην μου λέει είπε ότι ήμουν τσιγκούνης. Έτσι είπε. Ξαναβάλτε την δεκέτη, σε παρακαλώ. Πολύ χοντρό. Α, εδώ δεν μπορεί να τα κάνει αυτά.
1: Ψέμα.
0: Ναι. Ψέμα.
1: Καταγγέλνω.
0: 500 πράγματα μπορείς να μου προσάψεις. Τσιγκούνι δεν με έχει ποτέ κάνει.
1: Όχι, φίλε, τσιγκούνι τον Ουγγαρέζο, δεν τον λέει τσιγκούνι.
2: Παιδιά, όλα να τα δεχτούμε, αλλά όχι αυτό.
1: Φίλε, αυτό πραγματικά είναι ψέμα. Το κάνει για να σε κατηγορήσει, για να μην βρεις άλλη.
0: Παιδιά, η κλαρινάρα αυτή εκφράζει την ψυχή μου.
2: Την αγανάκτηση. Βαστάτε Τούρκοι.
0: Όλοι και όλοι μου είστε να
1: φίλε.
0: Πάμε.

0: Και τη γαρμπή όλη μου η στεναχώρια στο ρυθμό 949. Πριν φύγουμε για διαφημίσεις, έτσι, σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σας πω πως μια στιγμή είναι αρκετή αν σπάσει το κινητό μας για να βρούμε τη λύση με τη Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα μέσα και σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνουμε χωρίς συσκευή παραπάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι, το γραφείο μας, με 12 μήνη εγγύηση. Για σιγουριά, ακόμα και μετά την παράδοση, όλες οι λεπτομέρειες στο vodafone.gr.
1: Άκου η Νατάσα τώρα τι λέει. Καλημέρα, παρεάκι. Εμείς πάλι, λέει, έχουμε πιει καφέ. Ακούστε εδώ. Ο πρώην μου σύζυγος με τον νυν μου σύζυγο και την κοπέλα του πρώην σύζυγου. Όλοι μαζί. Σουηδία, λέμε.
2: Ωραία.
1: Δεν
2: έχουν τίποτε, τα έχουν λυμένα. Δεν έχουν να μοιράσουν κάτι. Ξέρουν ότι εμένα ο σύντροφος μου είναι αυτός. Εσύ η σύντροφός σου είναι αυτή. Πάμε να πιούμε ένα καφέ. Δεν υπάρχουν εκκρεμότητες, κύριοι.
1: Λοιπόν, άκουσα.
0: Και μετά ξυπνήσαμε όλοι μαζί.
3: Η ώρα είναι 8:30.
4: Σιγά, βρε Γιώργο. Σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
5: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα. Είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
6: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας, κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
7: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
6: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
8: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό. Δεν θα στο πάρει κανείς.
9: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
10: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
9: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
11: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
9: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ύλη και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
10: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
9: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
12: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
13: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261 30 1912.
9: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
1: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις, καλέ.
14: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα. Βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
1: Ω, σώθηκες.
14: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
1: Δεν έχω καλό μεταβολισμό. Έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
15: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
1: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
15: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
16: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 0 872 72.
1: Πάρτι.
6: Εκδήλωση.
1: Θεατρική παράσταση.
6: Live μουσική βραδιά.
1: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
6: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
17: Solus Events.
6: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
1: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
6: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
1: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
6: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 56 24 20.
6: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
1: Ηλεκτρονική λωρίδα.
18: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
1: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
19: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, τέρασες. Νέα Αττική Οδός.
1: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
4: Γιατί, βρε αγόρι μου?
1: Φοβάμαι.
17: Τι φοβάσαι?
20: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών.
17: Είπαμε, θα προλάβουμε.
20: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
17: Ναι.
20: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
17: Ναι, ναι, ναι.
21: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
20: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
17: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
22: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
23: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
24: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
25: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
26: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
27: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
28: Ποτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, την κουαλίτα.
29: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad about colors.
30: Ψηρά, ξεκόλα.
31: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
32: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
33: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
34: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
32: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
33: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
34: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
35: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν και όσο στέλνει τα μηνύματά σας στο 6937-949-949 έχουν φουντώσει οι τηλεφωνικές γραμμές και εγώ θα μεταφέρω αυτό που είπαμε λίγο πριν, που την αγανάκτησή μου θα τη μεταφέρω και θα την κάνω αυριανό συχτήρι, για να ξέρετε.
1: Ναι.
2: Για την ώρα θα σας πω ότι κάθε Σάββατο για 50 συνεχόμενες εβδομάδες, και όσο συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας, ένα αγαπημένο προϊόν στο Μασούτι είναι σε σπασμένη τιμή. Καταλαβαίνετε δηλαδή. Και όχι κανένα προϊόν πρώτης ανάγκης. Μόνο για μια μέρα σε όλα τα καταστήματα Μασούτης και στο Μασούτις.gr, γιατί δεν κολώνουμε εμείς στο Μασούτι, προλάβετε την προσφορά της εβδομάδας πριν εξαντληθεί. Μασούτις, 50 χρόνια δίπλα στην ελληνική κοινωνία. Ξαναλέω, κάθε Σάββατο για 50 συνεχόμενες εβδομάδες βρείτε το αγαπημένο προϊόν που είναι σε σπασμένη τιμή.
0: Μάλιστα.
36: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
0: Αν φτάσουμε, θα το βρούμε το προϊόν. Είμαστε αισιόδοξοι, αλλά έχει πάρα πολύ κίνηση και στα δύο ρεύματα στην Λεωφόρο Κηφισού. Αν είστε τώρα στην Αττική Οδό, συγγνώμη, και πηγαίνετε από τα Λιώσια προς το Μαρούσι, θα καθυστερήσετε αρκετά, και στον κόβο του Γέρακα, εκεί πέρα Ανθούσα, στα Βρυλίσια. Τώρα, κατεβαίνοντας τη Μεσογείο από το ύψος της Αγίας Παρασκευής και κάτω έχει ποτηλιάρισμα, και στην Κατεχάκη στο καθοδικό ρεύμα. Το κέντρο είναι ποτηλιαρισμένο. Μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην παραλιακή, από τον Άλυμο, στο ύψος του Άλυμου τέλος πάντων, και κυρίως στο ρεύμα από το Σταύρος Νιάρχος μέχρι τη Γλυφάδα.
2: Oh.
0: Καλή υπομονή.
2: Καλή.
3: Ahoy, Mimiti.
4: Ο καιρός σήμερα.
5: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας.
2: Α, ωραία.
5: Βρισκόμαστε λιγάκι πριν τον αγώνα, ναι, καλλιτεχνικού πατινάζ. Αυτό το υπέροχο ντουέτο, ναι, καιρός και Αττική, θα διαγωνιστούν εντός ολίγου. Οι αθλητές παίρνουν θέση. Τα φώτα χαμηλώνουν. Ο πάγος είναι έτοιμος. Ξεκινάμε με την πρώτη υπέροχη κίνηση, μια καταπληκτική πιρουέτα. Βλέπουμε την Αττική με τον καιρό να συμβαδίζουν. Μπράβο. Φανταστικό θρυτέρν. Φανταστικό. Φανταστικό θρυτέρν, γιατί 25 βαθμοί Κελσίου θα είναι η ενώτερη θερμοκρασία σήμερα. Ούλιγα συννεφάκια, καθόλου βροχή. Ένα τριπλό ριντεμπάγκερ. Δεν βγήκε τον Ρίτερμπεργκερ, δεν βγήκε καθόλου καλό. Ήτανε δύσκολο. Ρίτερμπεργκερ και τριπλό Σάιφοβ από την Αττική. Πέτυχε, καταπληκτικό.
2: Το πέτυχε, ναι.
5: Συνεχίζουμε μέχρι την Τετάρτη που θα έχουμε λίγη βροχούλα. Χλιστρήσανε πάνω στον πάγο. Το Λούτς μας βγήκε ξινό.

0: Επίσης θέλω να το αποκαταστήσω την αλήθεια. Θέλω να πάμε στα μηνύματα. 6937-949-949. Και για τους ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές, αυτό που είπαν, συμφωνείτε, διαφωνείτε. Και για τη φάση, τι κάνω όταν κατ' επέκταση. Μάλλον στην αρχή το θέμα ημέρας είναι τι κάνω όταν βλέπω το πρώην στον δρόμο. Συστήνω με τον ίν. Ή τι είναι το πρώην, τι είναι κτλ. Και θέλω να πω, μια που ακούσαμε μέλισσες, ότι εγώ προχθές. Γιατί εμείς εδώ δεν θέλουμε να λέμε ότι κουτσουμπολιά δεν υπάρχει πια.
1: Όχι, ρε.
0: Αφήστε τα αυτά. Μόνο αν είναι θετικό. Ναι. Εγώ, επειδή βγήκε μία είδηση την περασμένη εβδομάδα ότι χώρισε ο Χρήστος με την Γαριφαλιά. Με την Γαριφαλιά, Γαριφαλιά, δεν είναι.
2: Γαριφαλιά,
0: καριοφιλιά μου, ήρθε, έλα Παναγία μου. Δεν ισχύει. Όλα καλά, τα παιδιά να είναι καλά.
2: Α, είναι μαζί.
0: Ναι, okay. Είναι μαζί και όλα καλά.
1: Εμείς,
0: επειδή είμαστε ρυθμός 949, θα λέμε τα θετικά. Τα όμορφα, τα ευχάριστα.
1: Γιατί είχαμε μείνει σε αυτή τη δήλωση μόνο, σε αυτό το άρθρο τέλος πάντων.
0: Δεν ισχύει. Πείπες. Λοιπόν, πάμε.
2: Είπες.
0: Ναι,
2: λοιπόν, είναι αυτό ακριβώς που είπε ο Γκαρέζος. Είναι θέμα εκκρεμωτήτων. Μία πρώην πάντως, εγώ θέλω πολύ να τους ρωμαδίσω και ας έχουν περάσει 5 χρόνια.
0: Αυτό είναι μήνυμα, δεν είσαι εσύ που μίλησες.
1: Νίκος, καλημέρα Ναυάγια. Δεν θα βάλω ποτέ σε αμήχανη θέση τη σύζυγό μου για να χαιρετήσω κάποια πρώην. Ναι, αν είμαι μόνος μπορεί να πω και ένα γεια ρε παιδιά, αλλά αυτό με δυσκολία.
0: Μα τι αμήχανη, αμήχανη έρχεται η πρώην.
1: Και ούτε θα του αρέσει το αντίστοιχο.
0: Που βλέπει ότι έχεις βρει την ευτυχία σου και περνάς καλά και ότι εκείνη ενδεχομένως δεν την έχει βρει. Αυτή έρχεται σε δυσκολίες. Δεν έρχεται η γυναίκα σου.
1: Του τρίβεις τη μούρη, το καινούργιο.
2: Η Έλενα όμως είπε το καλύτερο. Ναι. Άκου εδώ τώρα. Καλημέρα λέει. Θα του σύστηνα, αλλά ονομαστικά. Από εδώ τάδε, από εδώ τάδε. Και μετά κατηδίαν, αν ερωτηθώ, θα πω ποιο ήταν.
0: Σωστό.
2: Είμαι κορόιδο.
1: Και προφανώς θα ερωτηθείς.
0: Τη φιλινάδα μου.
2: Τη Έλενα.
0: Η Έλενα, έξυπνη η Έλενα, σωστό.
1: Ναι. Προφανώς θα ερωτηθείς.
2: Θα ερωτηθείς, θα πεις ένας φίλος. Πρέπει να πεις.
1: Αγάπη μου, πού τον ξέρεις αυτό.
2: Καλά λέει η Έλενα.
0: Θα ερωτηθείς. Γι' αυτό κι εσείς θα ερωτηθείτε.
2: Ναι.
0: Ωπ. Ναι, ωπ.
3: Μάλιμα, ξέρεις. Ελέει.
4: Φυσικά.
5: Η ΕΚ Ναυαγή.
2: Θα μιλήσουμε για σχέσεις.
0: Θα μιλήσουμε, θα κάνουμε κανονικό μάθημα τώρα, εντάξει, γιατί έχουμε και καιρό. Σήμερα λοιπόν το θέμα που θα αναλύσουμε είναι.
1: Ναι, ποιο?
2: Μελέτη περιβάλλοντος.
0: Περίμενε το βρήκα.
2: Το θυμάστε αυτό. Το θυμάστε το
1: μελέτη. Μουσική αγωνίας.
0: Αλέξανδρος, περίμενα τους εδώ, είναι ένας.
1: Ποιο είναι, α, το βρήκα.
0: Είναι λατινικά θα κάνουμε σήμερα. Ναι, ναι, ναι, φράσεις που χρησιμοποιούμε και που θα σας θέλω να ξεφοβηθείτε. Και θα είναι και πάρα. Μπράβο. Ακούμε τώρα πάρα πολύ έντονα τις τελευταίες ημέρες το Casus Belli. Που το λένε.
2: Πώς εσύ το Casus Belli.
0: Το λένε.
1: Με τις τοπικές θέσεις.
0: Ναι, τώρα που δεν υπάρχουν πια οι πολιτικοί, που δεν υπάρχει των ήρεμων νερών.
1: Α.
0: Τσίνησε η Τουρκία, σου λέει, με το καλώδιο που ετοιμάζουμε με τη Γαλλία. Τη σύνδεση της Ελλάδας-Κύπρου. Τέλος πάντων, σου λέει ότι θα κάνουμε χρήση του δικαιώματός μας να επεκτείνουμε τα χωρικά μας. Τα υδάτινα μας.
2: Τα χωρικά μας ύδατα.
0: Λοιπόν,
1: ας το δάσκαλο.
0: Την υφαλοκρηπίδα μας, 12 χιλιόμετρα.
2: Ναι, οκ. Okay.
0: Από τα 6 στα 12. Τέλος πάντων, αυτό σου λέει αποτελεί casus belli για την Τουρκία.
1: Σωστά.
0: Τι σημαίνει casus belli? Έλα, πάμε. Casus είναι το.
2: Το κάζο.
0: Όχι.
2: Το σπίτι.
0: Κάνω το λίγο μια ελεύθερη μετάφραση.
2: Κάζα είναι το σπίτι.
0: Όχι, είναι με C. Cause.
1: Cause
0: είναι.
1: Ασκοπός.
0: Η αιτία.
2: Η
0: αιτία. Μπέλουμ, μπέλι είναι ο πόλεμος.
1: Η κοιλιά,
2: μπέλι. Η
0: αιτία του πολέμου.
2: Α, θα είναι
1: το μπέλι σε ποια γλώσσα είναι πόλεμος.
0: Λατινικά σου λέω. Μπέλουμ, μπέλι. Είναι ο πόλεμος. Άρα αιτία πολέμου είναι κάζους μπέλι.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, κάζους είναι το κόζ.
1: Α, ναι, αυτό σημαίνει.
0: Ναι.
1: Εγώ νόμιζα ότι είναι θέσφατο και καλά είναι δεδομένο αυτό ότι είναι.
0: Όχι. Ας πούμε, όταν λέμε θέλω μια δουλειά και σου λέει φέρε μου το CV σου. Τι είναι το CV?
2: Το βιογραφικό.
1: Καλέ το κλειδί από το αυτοκίνητο.
0: Καλέ τι λες.
2: Αυτό είναι το SUV. Αυτό είναι το SUV.
1: Αυτό δεν μου λέει να φέρω. Συγγνώμη, τι είναι το CV?
2: Δεν
1: παιδιά νόμιζα αυτό το ασύρματο.
0: Το λεγόμενο curriculum vitae.
1: CV
0: είναι curriculum vitae. Βίτα τι είναι η βίτα?
2: Η βίτα.
0: Πολλοί
1: κόσμος μπορώ να φανταστώ ότι
0: όχι, έλα πάμε να φύγουμε.
2: Όχι, όχι, να μας πεις τι είναι η βίτα.
0: Βίτα είναι η ζωή. La vita è bella.
2: Ωραία ρε εσύ βίτα.
0: Curriculum είναι η ροή. Η ροή της ζωής μου.
2: Τι είναι.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Δε φταίσαι εσύ που τι αγαπώ, ποτέ δεν έχω. Τι μοναξιά.
1: Όπα, ένα σπυράκι σου λέει εμφανίστηκε την πιο κατάλληλη στιγμή.
2: Στο ρεμό.
1: Στο, όχι, παιδί μου.
3: Στο λαιμό.
1: Σε μένα πάνω. Α. Τι κάνω, ξέρεις.
2: Τι.
1: Acnofix Patches Pimples and Spots.
2: Ναι.
1: Αυτοκόλλητα επιθέματα για σπυράκια και μαύρα στίγματα με σαλικυλικό οξύ και tea tree oil, ιδανικά για λιπαρές επιδερμίδες με τάση ακμής. Acnofix Patches λοιπόν, στοχευμένη φροντίδα εκεί που τη χρειάζεσαι και θα τα βρείτε στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ.
2: Λίγα μηνύματα μπορούμε να διαβάσουμε γιατί η φούντος κουβέντα.
3: Ένα τεράστιο.
2: Ένα και καλό όμως.
3: Γιατί είναι πολύ καλό.
2: Ευχαριστώ, Βασίλη.
3: Ελεονόρα Μάπησα εδώ και πολλά χρόνια.
2: Γεια σου, Ελεονόρα.
3: 11 χρόνια Ελεονόρα. Σχέση μαζί του είχα. Λέει, χώρισα και στου 11 χρόνια είχε. Χώρισα, λέει, και στου 6 μήνες γνώρισε τον άντρα και σώθηκε. Που έχει τώρα τον άντρα της. Παντρεύτηκα, είμαστε 10 χρόνια μαζί, λέει. Αλλά έχω τη γυναίκα του πρώην μου, αυτόν που χώρισε.
1: Που ήτσε μαζί γυναίκα, 10 χρόνια, ναι.
3: Εδώ και 6 χρόνια, λέει, με ακολουθεί και με κάνει like στα social media. Μου κάνει αντιδράσεις, καρδούλες σε όλες τις δημοσιεύσεις.
2: Χοντρό τώρα αυτό.
3: Γιατί?
2: Στον πρώην της να κάνει. Στη νέα σχέση του πρώην της που τη
3: κάνει. Ναι, ρε παιδιά. Δηλαδή, ο πρώην της που χώρισε, τα έφτιαξε με μια κοπέλα. Αυτή η κοπέλα της κάνει like.

0: στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611 81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
1: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
2: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
1: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
2: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
1: Ναι, ο καλός μου.
0: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
1: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
3: Στο Πολύτροπο, εδώ και πάνω από 40 χρόνια, η μουσική και τα βιβλία έχουν το σπίτι τους. Είμαι η Κατερίνα και σας προσκαλώ να ανακαλύψετε έναν κόσμο γεμάτο CD, δίσκους βινιλίου, μουσικά όργανα, χορδές και βιβλία μουσικής που εμπνέουν. Εδώ δεν πουλάμε απλώς προϊόντα. Προσφέρουμε εμπειρίες. Κάθε βινίλιο που βρίσκεις, κάθε σελίδα που γυρίζεις, κάθε χορδή που αγγίζεις, κρύβει μια ιστορία που περιμένει να την κάνεις δική σου. Έλα να γίνεις μέρος της οικογένειάς μας. Στο Πολύτροπο, το πάθος για τη μουσική δεν είναι απλώς δουλειά μας, είναι η ζωή μας. Σε περιμένουμε. Στο κέντρο της πόλης, εκεί που κάθε ήχος, κάθε λέξη και κάθε νότα αποκτούν σημασία.
4: Ωχ, μου την έσπασε! Ποιος πάλι? Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος. Χε, και τι σκάς? Πας Gadget House και βάζεις άφθραστα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά. Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές. Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet. Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610 87 830. Gadget House και όλα φτιάχνονται.
5: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
6: Ωραίο, ε.
5: Χάλασε το δικό μου. Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου. Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
7: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας. Πλατεία συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 22610 29256. Κινητό 6932 216868.
8: Μπαμπή, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει αναγόμωση? Μίλα!
9: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
8: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
9: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
8: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
9: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
8: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
9: Τηλέφωνο 2261 300 770.
10: Πρατήρια υγρών καυσίμων Αφίβο Ογκλή Λιβαδιά και Θήβα. Εγγυημένο καθαρό προϊόν, ιδανικές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση με την υπογραφή της Revoy.
11: Τα πρατήρια μας θα επιλέγουν καθημερινά εκατοντάδες πελάτες, γιατί είμαστε δίπλα τους με συνέπεια και ενδιαφέρον.
10: Διαθέτουμε τα ιδανικά καύσιμα για τα οχήματά σας με κορυφαία λιπαντικά, εγγυημένα αξεσουάρ και εξειδικευμένο προσωπικό. Προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές σε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων.
11: Πρατήρια υγρών καυσίμων Αφίβο Ογκλή, Δημητρίου Παπασπύρου 112 στη Λιβαδιά και δεύτερο χιλιόμετρο Θηβών Αθηνών στην Θήβα. Η πρώτη σας και σωστή επιλογή.
12: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
6: Επειδή

0: ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
1: μαθησιακές δυσκολίες
0: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
1: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
0: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
1: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
0: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
2: Και τώρα, νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.
3: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους, έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
4: Όταν είδα ότι αυτό είναι το δώρο, αγάλιασε η ψυχούλα μου και θα αγαλιάσει και η δική σας, γιατί, όχι, μου έχουν δώσει εδώ την αναφορά, δεν τις πληροφορίες. Δεν χρειάζεται, θα τα πω εγώ. Θα τα πω γιατί το έχω βιώσει. Πρώτα βιώνουμε, μετά το λέμε. Μετά μοιραζόμαστε.
5: Και μετά τρώμε, γιατί μακάρι να έχει φέρει φαγητό. Εγώ θέλω, έχω καλομάθει τώρα.
3: Ναι, αλλά λέσχη, τι φαγητό.
4: Λέσχη το χαμένο νερμαπών με θέμα σήμερα το κοψίδι.
5: Το κοψίδι.
4: Γιατί εγκαινιάζουμε συνεργασία με τον ανυπέρβλητο,
5: ναι,
4: Χριστάρα στη μεταμόρφωση.
3: Παιδιά,
4: ακούστε. Θα σας πω το εξής. Εμένα μου πήγε ο φίλος μου ο Θράσος, ο Δεκάριστος. Αυτός ξέρει από κοψίδια. Δεν είναι, εδώ ούτε τα μισά δεν λέει από αυτά που συμβαίνουν. Wow. Παιδιά, θα γλύφετε. Ο ένας τον άλλον θα γλύφετε. Επειδή έφαγε από το Χριστάρα. Δεν είναι μόνο τα κρέατα που είναι ένα και ένα επιλεγμένα. Δεν είναι μόνο το περιβάλλον. Είναι, παιδιά, τέλεια ψημένα. Σκεφτείτε τον συγγενή σας που ψήνει γαμάτα. Είναι συγγενής του Χριστάρα.
5: Ωραία.
4: Θα φάτε. Ένα πράγμα θα πω και θα καταλάβετε.
5: Ναι.
4: Έκανα εκεί τη γιορτή μου. Πήρα τους κολλητούς μου και τις γυναίκες τους και γιορτάσαμε στο Χριστάρα.
3: Σας ορκίζομαι, παιδιά, δεν νιώθω καλά.
4: Θέλω το κοψίδι. Μπριζολάρα, σπαθάτο, μαριναρισμένο κοτόπουλο, πατάτες από πάνω με διάφορα, αλλά το ψήσιμο του κρέατος δεν έχει ξαναγίνει. Η μεταμόρφωση, οι παλιές κουκουβάουνες γίνανε μεταμόρφωση μετά την έλευση του Χριστάρα.
5: Γράψτε ποίημα, παιδιά. Γράψτε ποίημα.
4: Κλάψε, μωρή!
5: Γράψτε πίσω!

Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: αυτή την ψεύτικη περίμενα.
1: Παιδιά, πρωινό ναυάγιο, αυτή η ψεύτικη είναι μόνο στη φωνή. Θα με βρείτε ψεύτικο, παιδιά.
2: Ισχύει. Αυτό το υπογράφουμε.
1: Αθηνά Φαλίδου, Βασίλης Φορτούνης και ο Αλέξανδρος Βλαχαδάμης είναι εδώ. Εκκρεμότητες. Θέμα ποιήσης για να σκαρώσετε το δύστιχο ή τη στροφούλα σας είναι το κοψίδι.
0: Μάλιστα.
1: Κερδίζετε 60 ευρώ από τον Χριστάρα στη μεταμόρφωση που θέλουμε και εμείς τώρα να οργανωθούμε να πάμε. Και να διαβάσουμε κανένα μήνυμα στο θέμα ημέρας και διάφορα που προκύπτουν γενικότερα. Βάζουμε τα ναυάγια στην παρέα μας.
2: Κοίτα πόσο ναυάγια και τι ψυχάρες έχουμε ακροατές τώρα, από τι σκέφτονται.
1: Ναι.
2: Εγώ λέει, να ξέρετε, ζω για τη στιγμή που θα πέσω με τον άντρα μου πάνω στον πρώην. Να κόψω αντιδράσεις και από τους δύο που μισιούνται.
0: Ωραία.
2: Και έχει δαιμονικό γέλιο μετά.
0: Σατανικό.
2: Φίλε.
1: Καταλαβαίνεις. Τέλος πάντων.
2: Έλα, τι.
1: Το παίρνω τώρα από το συγκεκριμένο για τους ανθρώπους δεν τους ξέρω. Αλλά για να μισιούνται, τι έγινε. Μήπως ο πρώην, μήπως ο νυν την έπεφτε όσο ο πρώην ήταν νυν και τον έχει στην μπούκα και της έλεγε της άλλης ή του αλλού αντίστοιχα, γιατί δεν είναι θέμα φίλου. Αυτός να δεις ότι σου την πέφτει. Όχι, ρε, σε καλά φίλοι είμαστε.
0: Ναι, αλλά, Δημήτρη,
1: και τελικά μόλις χωρίζουμε, τα φτιάχνεις αμέσως.
0: Βάλαμε πολλές παραμέτρους.
2: Αυτό είναι σκληρό.
1: Ναι.
2: Αυτό σκληρό είναι σκληρό.
0: Πού να δεις το Ούγκα Challenge.
2: Τι, έρχεται. Ούγκα
1: Challenge. Κύριε, πάρα πολύ ήρεμα. Ερχόμαστε σιγά σιγά στην προβλήτα. Αυτό το μικρό ραδιοφωνικό Μονακό που έχουμε φτιάξει για να γίνει εμπόλεμη ζώνη.
2: Εγώ θα πω ότι και το Σάββατο το βράδυ το κεφάλι μου πονούσε.
1: Αυτά μετά πήγα να σου στείλω τι κάνεις και μετά ξεχάστηκα. Αλλά το είχα στο μυαλό μου, στείλω και μετά κάτι άλλο.
2: Είχα καρούμπαλο και σας το είπα ότι αν το αυγό είναι βρασμένο και σκάσει πάνω μου, θα βγάλω καρούμπαλο. Και έβγαλα.
1: Και έβγαλες.
2: Θα τα δείτε στο βίντεο, δεν έχει ανέβει ακόμη, δεν αποκαλύπτει.
0: Να λες πάλι καλά όμως που ήταν βρασμένο.
2: Ναι, περίμενε, γιατί δεν ξέρεις τι έγινε μετά. Θα τα δουν στο βίντεο.
1: Λοιπόν, κύριοι και κυρίες, έχουμε σήμερα τον πρώτο γύρο Ούγκα Challenge. Δεν έχουμε σκεφτεί ακόμη και εσείς μπορείτε να μας στείλετε ιδέες για το ποια θα είναι η τελική δοκιμασία που ο χαμένος θα υποστεί την Παρασκευή. Για την ώρα, για να δούμε ποιος ξέρει να χάνει και ποιος δεν ξέρει. Γιατί ο πρώτος γύρος έχει θέμα.
2: Έλα.
1: Πράγματα που φοράμε, παύλα βάζουμε, στο κεφάλι. Στο ευρύτερο κεφάλι, όχι μόνο στο κεφάλι πάνω, στα μαλλιά. Στο κεφάλι, στο μέρος του σώματος που λέγεται κεφάλι.
2: Ευρύτερο κεφάλι είναι και ο λαιμός.
1: Από λαιμό και πάνω.
2: Από λαιμό και πάνω.
1: Τρία, δύο, ένα.
0: Χριστέ μου,
1: πάνω. Βασίλη.
0: Τσιμπιδάκι.
2: Κασκόλ.
0: Γυαλιά.
2: Σκούφο.
0: Σκουλαρίκι μύτης.
2: Καπέλο.
0: Κράνος.
2: Κορδέλα για τα μαλλιά.
1: Σωστά.
0: Στέκα.
1: Σωστά.
2: Μπαντάνα.
1: Σωστά.
0: Ακουστικά.
1: Ναι.
2: Φουλάρι.
1: Ναι.
0: Κοκαλάκι. Μαλλιών.
1: Τσιμπιδάκι, κοκαλάκι.
0: Ωραία, λαστιχάκι μαλλιών.
1: Λαστιχάκι στέκα.
0: Συγγνώμη, ρε παιδιά.
2: Έλα. Τι.
1: Πάμε.
0: Τι.
2: Make-up στο πρόσωπο. Make-up.
1: Σωστό.
0: Ανέρεση.
1: Ναι.
0: Ωραία, μάσκαρα.
2: Καλά,
1: θα συγγνώμη. Ρούζ, κραγιόν και τα
0: πάντα. Αποκριάτικη μάσκα. Αποκριάτικη μάσκα.
1: Ναι.
2: Φιόγκο.
0: Α, το φιόγκο το πιάνουμε τώρα.
1: Είναι στο πλαίσιο στέκα, κοκαλάκι, τσιμπιδάκι.
2: Τι είναι, άλλο είναι ο
1: φιόγκο. Έλα, τα παίρνουμε, πάμε.
0: Το παίρνουμε.
1: Και σένα το πήραμε.
0: Ωραία, μασέλα.
2: Τι μασέλα.
0: Σέλα.
2: Ισχύει. Το δέχομαι.
1: Πολύ καλό, πολύ καλό. Πολύ
2: καλό, είναι δυνατό.
0: Το πάμε καλά σήμερα.
1: Μέσα στο κεφάλι ο Βασίλης. Σιγά, σιγά.
0: Έχω κι άλλη απάντηση.
1: Είχε προς τα μέσα, παρακαλώ.
2: Λοιπόν, τι άλλο φοράμε πάνω στο κεφάλι.
0: Πέντε.
2: Κουκούλα.
1: Κουκούλα.
0: Δεν το είπαμε.
1: Όχι.
0: Πολλές σκούφο.
1: Τους ληστές.
0: Σκούφο είπαμε. Σκούφο. Χριστέ μου.
1: Πέντε. Τέσσερα. Τρία.
0: Αυτό που φοράμε εδώ πέρα κορδέλα για τον υδρότα.
1: Παντάνα.
0: Δεν είναι παντάνα.
2: Πάμε κορδέλα, το είπα, προχώρα.
1: Δύο.
2: Ναι. Έλα.
1: Ένα.
0: Ακουστικά είπαμε.
2: Ναι.
1: Ναι. Έχασες.
2: Σας ευχαριστώ που ξεκινάω με νίκη την εβδομάδα.
0: Εντάξει, τα πήγα πολύ καλά.
2: Με τη μασέλα ήσουν αδυνατός.
1: Τι σκεφτόσουν, όταν σου είπα ότι μπήκε μες στο κεφάλι σιγά σιγά.
0: Αυτό ακριβώς. Έχει χάρη που ήθελα να πω κάτι ακόμα το οποίο δεν λέγεται.
2: Τι ήθελες να πεις. Να σε ρωτήσω κάτι. Τις σωτοασπίδες που τις φοράς κάθε βράδυ. Γιατί δεν τις είπες τις σωτοασπίδες.
1: Τι είπε, κάτι με το οποίο.
2: Τις φοράει αυτός κάθε βράδυ. Τι θα έλεγε εσύ.
0: Κάτι με το οποίο μπορούμε να μας κλείσουν το στόμα και να μην μπορούμε να μιλήσουμε, ρε παιδιά.
1: Φήμωτρο.
0: Σωστά.
1: Μπάλα λες.
0: Δύο.

0: Έκατσε και τέλεια, παιδιά, το τραγούδι. Αυτό είναι ο ρυθμός 949. Καλά έχετε βάλει. Απλώς η εκπομπή είναι ναυάγιο. Είναι πρωινό ναυάγιο και δεν ακούγεται. Όμως είμαστε όλοι μαζί, ο ένας με τον άλλον.
1: Μιας και μιλάμε για νίκες, διακόπτω για να πούμε το εξής. Ναι. Είχαμε πει μεταξύ μας, για να το πούμε και αυτό στον κόσμο, γιατί ο Ουγγαρέζος τη γλιτώνει. Ότι αν πάμε 2-2 ή 1-1 κάποια στιγμή για οποιοδήποτε λόγο, παίζεις εσύ το τάλεντ.
2: Ναι.
1: Ωραία.
2: Ναι. Εντάξει, ναι, γιατί το έχουμε πει αυτό. Μπράβο.
1: Δεν θα την πατάμε μονίμως εμείς. Μπορούμε να το στήσουμε.
0: Ότι εγώ εννοεί ότι θα τη δοκιμασία αγαπημένα μου ναυάγιο θα την υποστώ.
2: Την έχω βρει ήδη τη δοκιμασία του Γκαρέζου.
1: Κάτι μου λέει ότι θα έχει οπαλή αυτή τη βδομάδα.
0: 6-9-37-9-49-9-49, γιατί είναι ανοιχτές οι πόρτες και τα παράθυρα για όλους εσάς και είναι πάρα πολύ έτσι, χαρούμενη στιγμή για μένα, γιατί έρχομαι σε επικοινωνία και σε επαφή με, με τον πυρήνα της περσινής σας εκπομπής, mm-hmm. που από όλους έχω ακούσει ότι ήσασταν μια πάρα πολύ ωραία παρέα. Δυστυχώς επειδή ήμουν απέναντι δεν μπορούσα να σας ακούσω. Τον βασικό πυρήνα της ομάδας σας πέρσι.
1: Ήτανε.
0: Ναι. Δεν ήταν ο Γρηγόρης ο Ατρίδη μαζί σας.
1: Για τον Γρηγόρη μιλάτε, ρε παιδιά.
2: Για τον Ατρίδη λέμε.
0: Είπαμε λοιπόν, γιατί τον γνώρισα και εγώ στην παρουσία εκδήλωση τέλος πάντων του ομίλου, εξαιρετικός.
2: Ναι.
0: Ότι είναι, αν δεν τον βγάλουμε τώρα να μας πει το παιδί για όλα όσα έγιναν το Σαββατοκύριακο με αποκορύφωμα τη νίκη της εθνικής μας επί της Γερμανίας, τότε πότε.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, Γρηγόρη.
3: Καλημέρα Δημήτριο. Welcome back.
0: Δημήτριο, γεια σου Γρηγόριο.
3: Καλή σεζόν, καλώς έμπλεξες, καλά ξεμπερδέματα με αυτούς που έμπλεξες. Τι θα γίνει.
0: Καλώς ευρύκα. Να πούμε ότι για όσους δεν γνωρίζουν, είναι δημοσιογράφος, αθλητικογράφος ο Γρηγόρης μας και είναι στην οικογένεια του ομίλου μας. Λοιπόν, θέλω να εκδηλωθείς, να ξανοιχθείς και να εκφράσεις όχι μόνο τα γεγονότα, αλλά και τα συναισθήματα.
3: Εντάξει, αυτό που έχει κάνει τώρα η εθνική μας ομάδα, που για κάποιον που μπορεί να μην έχει παρακολουθήσει, συμμετέχει στο Nations League και είναι η πρώτη φορά που συμμετέχει στην πρώτη κατηγορία του Nations League, δηλαδή στο υψηλότερο επίπεδο με αντιπάλους στη Γερμανία, την Ολλανδία και γενικώς τις καλύτερες ομάδες, τις καλύτερες εθνικές ομάδες, είναι χωρίς προηγούμενο. Δηλαδή κατάφερε να κερδίσει τη Γερμανία για πρώτη φορά στην ιστορία της. Χθες συνέβη αυτό. Mm-hmm. Κερδίσαμε με 0-1 σε ένα παιχνίδι στο οποίο ναι μεν πιεστήκαμε, ναι μεν υποφέραμε, αλλά δεν είναι ότι είχαν και τόσο πολλές καλές ευκαιρίες οι Γερμανοί και επίσης καταφέραμε να κερδίσουμε με τον γκολ του Κουρμπέλ, το οποίο έχει τύχει, αλλά είναι μια πάρα πολύ, πολύ ωραία ενέργεια, η οποία ξεκινάει από μια πολύ μεγάλη βαθιά παλιά του Παυλίδη.
0: Έλα ρε, ο Κουρμπέλ είσαι. Τι λες τώρα.
2: Είναι ωραίος
0: παίκτης. Δεν ήταν παλιός αρχηγός του Παναθηναϊκού, δεν ήταν ο Κουρμπέλ.
3: Ναι, σωστά, σωστά.
1: Και τέλεια συσκοπή.
0: Τι είπες, Γρηγόρη?
3: Έχει ακούσει, λέω, πολλά ο Κουρμπέλης, γιατί πάρα πολλοί σχολίαζαν το κατά πόσο θα πρέπει να ξεκινάει ή όχι. Εντάξει, προφανώς άλλη μια επιλογή του Γιοβάνοβιτς, η οποία μετά από αρκετό καιρό αρχίζει να αποδίδει. Και γενικώς νομίζω ότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα, στην προηγούμενη συμμετοχή μας στα προκριματικά, ενώ αυτή η φρουνιά της ομάδας μας είναι πάρα πολύ καλή και πολύ ταλαντούχα, επειδή ήμασταν φλίαροι και δεν καταφέραμε να πάρουμε το αποτέλεσμα, γιατί δυστυχώς ξέρετε στη ζωή ότι όλα κρίνονται από το αποτέλεσμα. Οι περισσότεροι πέσαν πάνω να μας φάνε. Τώρα τα παιδιά έχουν καταλάβει ότι θα πρέπει να βάλουν μέσα τους και την σκοπιμότητα στο παιχνίδι τους. Είμαστε πολύ πιο κόμπακ.
0: Έπαιζε και ο Φωταράς.
3: Έπαιξε. Ο Φωτάρας έπαιξε και έχασε μια τρομερή ευκαιρία.
1: Άλλο ταλό το πήγε τόσο.
3: Ναι,
0: έπαιξε ο Φωτάρας και ο Κουρμπέλης και το βάλε ο Κουρμπέλης.
1: Τώρα παίζουμε την Ολλανδία,
3: Τώρα παίζουμε με την Ολλανδία την Πέμπτη στην Τούμπα. Είμαστε πρώτοι με 6 βαθμούς, γιατί είχαμε κερδίσει και τους Σέρβους. Είναι δεύτεροι οι Ολλανδοί, τρίτοι οι Γερμανοί με έναν βαθμό. Την ερχόμενη Κυριακή παίζουμε και με τους Γερμανούς στην Τούμπα. Δύο παιχνίδια στη Θεσσαλονίκη, τα οποία είναι ευκαιρία. Σας θυμίζω ότι θέλουμε να παραμείνουμε σε αυτή την κατηγορία, γιατί με αυτόν τον τρόπο φτιάχνουμε ουσιαστικά και την κατάσταση με την κλήρωση στα επόμενα προκριματικά.
0: Να ρωτήσω εγώ μια χαζομάρα που. Εντάξει. Το Nations League τώρα τι είναι, ποιοι συμμετέχουν στο Nations, γιατί είναι Nations.
3: Είναι μια διοργάνωση που έχει εξειδικευθεί τα τελευταία χρόνια για εισιτήρια δεύτερης ευκαιρίας. Ουσιαστικά αντικατέστησε τα παράθυρα που παίζανε οι εθνικές ομάδες σε φιλικά παιχνίδια. Και μέσα από τη διάκριση και το να χωρίζει σε κατηγορίες τις χώρες, γιατί εμείς ξεκινήσαμε από την τρίτη κατηγορία και έχουμε φτάσει στην πρώτη.
0: Μάλιστα.
3: Γι' αυτό είπα ότι είμαστε στα πολύ καλά μας τα τελευταία χρόνια. Με αυτόν τον τρόπο δίνει κάποια περισσευούμενα εισιτήρια για μεγάλες διοργανώσεις, Euro ή Mundial. Αυτό είναι πολύ πολύπλοκο, θα σου εξηγήσω από κοντά.
0: Ναι. Και νομίζω να βάλουμε εδώ κεφτέδες και θα το παίξουμε με κεφτέδες.
3: Να μην το ξεχάσω, ότι η Bild έγραψε ένα υποτιμητικό σχόλιο για την εθνική μας ομάδα, γιατί είπε ότι ένας ποδοσφαιρικός νάνος, η Ελλάδα, φρέναρε τον Jürgen Klopp, γιατί ο Jürgen Klopp στο δεύτερο του παιχνίδι στην εθνική Γερμανία δεν έχει καταφέρει να γευτεί χαρά τη νίκη και μάλιστα αιτήθηκε κιόλα. Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Μα δεν πειράζει να μου πει. Στην Bild αυτό που λένε ο κοντός και το αυτό του και ο ψηλός και το αυτό. Πώς έγινε αυτή η φάση.
1: Έχουμε τίποτα άλλο, τίποτα μπάσκετ.
3: Βέβαια.
2: Σε πήγε ο Φορτούνης εκεί. Σε πήγε.
3: Τώρα μην πέρασε μια μέρα.
2: Σαλίσαγε, βέβαια.
1: Για, πες,
3: για να είμαστε όλοι χαρούμενοι, καταρχάς να κλείσουμε το προηγούμενο να πούμε ότι η Σερβία ιτήθηκε την Ολλανδία με 1-2, αλλά ο κύριος Γιώβιτς, μια κούκλα εκεί που έχετε, σκόραρε. Το λέω αυτό γιατί έχει και κόρη που είναι άκρα.
2: Φυσικά, φίλε, και έπαιξε
0: στο δεύτερο, μισό. Έπαιξε. Ο Γιώβιτς Σάικλε με τώρα.
2: Ναι,
3: και στο μπάσκετ γιατί ο Βασίλειο ενδιαφέρεται πάρα πολύ. Πέμπτο σερί Σούπερ Καπ που παίρνει ο Ολυμπιακός που κέρδισε τον ΠΑΟΚ με 101-96. Στην μεγαλύτερη διάρκεια, πολύ καλύτερος Ολυμπιακός. Ναι. Προς το τέλος του ΠΑΟΚ το μάζεψε. Έχει διαιτησία το παιχνίδι και παράπονα από τους Θεσσαλονικείς για μία φάση. Είναι, δεν είναι φάουλ.
2: Ποιος, ναι, με τη μία.
0: Άσε να μιλήσει ο άνθρωπος,
3: ένα,
0: ναι,
3: κλέψιμο που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ. Χρεώνει ένα φάουλ στον Καλάθι πάνω στο Μοντέρο. Θα τη δούμε 500 φορές τη φάση.
1: Μέχρι να φτάσουμε εκεί όμως είχε και 500 φάσεις πριν.
3: Και είχε από αυτό το παιχνίδι.
1: Όχι, κανένα παράπονο.
2: Πάλι καλά.
0: Τι θα κάνετε, θα φύγετε πάλι σχολή, θα φύγετε.
1: Οι βολές ήταν το ίδιο και την προηγούμενη μέρα και τις Κυριακές. Τις μετράμε τις βολές, έτσι.
3: Ναι, ναι. Όχι, αρχίσαμε.
1: Πάντως, άσχετα με αυτό.
0: Ας ξεκινήσουμε μονιασμένες.
1: Ένα τελευταίο. Ένα τελευταίο. Ο ΠΑΟΚ, τι ομαδάρα έχει φτιάξει, ρε
0: Γρηγόρη. Και ο Άρης έχει ομαδάρα.
3: Ναι, ναι, και οι δύο αυτοί που λέτε όντως έρχονται. Θα είναι πολύ δύσκολο να καταφέρουν να κοντράρουν Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, γιατί έχουν μια 20ετία, 25ετία στην οποία έχουν αυτή την απόσταση. Αλλά σίγουρα θα είναι κοντά, σίγουρα θα δούμε αντίστοιχες ματσάρες. Και προς όφελος του ελληνικού πρωταθλήματος είναι όλα αυτά, γιατί.
4: Η ώρα είναι 9:30.
5: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορπαγκάζ.
6: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
7: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
6: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση.
7: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου.
6: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις.
7: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά. Το έχουμε.
6: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε τη νύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
8: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
9: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνη Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
10: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
11: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, δερμοαπόξεση με διαμάντι, brow lamination και lash lift, μακιγιάζ για κάθε περίσταση και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
10: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνη Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377.
12: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
13: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε.
14: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
13: Ξέρεις τι μου είπανε, πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
14: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν.
13: Στο Σώμα λένε, με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacuum Therm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
14: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331. Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
15: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
14: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
15: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
14: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
15: Πίτσα!
14: Μπέργκερ!
15: Πίτσα!
14: Μπέργκερ!
15: Πίτσα!
14: Μπέργκερ!
16: μπάγκετ.
17: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
18: Πίτσα Ελντόνα.
17: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
18: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
17: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
18: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610 88 646.
19: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
20: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610 80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
21: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
22: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
21: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
22: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
21: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
22: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
21: Τηλέφωνο 22610 26574.
23: Μαμά, τι έχουμε για φαγητό?
24: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
25: Φράουλα, παρακαλώ.
23: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
24: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 22610 23100, στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
26: Πάρε μου και μένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
24: Φράουλα, 22610 23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα. Πάρτι.
27: Εκδήλωση.
28: Θεατρική παράσταση.
27: Live μουσική βραδιά.
28: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
27: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
29: Songs Events.
27: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
28: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
27: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
28: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
27: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
28: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
27: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
30: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογές σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
31: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
30: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
31: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 301 1371.
32: Αλφα Κάπα 22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.

0: κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
1: Ποτρούλες σοφά. Σόλο διβάνι.
2: Τι κουαλίτα.
3: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
5: Λογαριασμοί.
4: Υγεία.
5: Σούπερ μάρκετ.
4: Μίτινγκ.
5: Ενεργείο.
4: Υγεία. Υγεία.
6: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.

0: με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
2: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
1: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
2: Off, τι πάθαμε.
1: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά. Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
5: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. 9 και, κάτσε, και 40 είναι, 9 και 40 πρώτα λεπτά. Σήμερα Δευτέρα, τσάγκαρο Δευτέρα. Αλλά με βαθμούς, καλά θα μας τα πει τώρα η Αθηνά σε λίγο. Να σας πω ότι το θέμα της ποίησης της λέσης των χαμένων μαπών είναι το κοψίδι. Ναι. 60 ευρώ δώρο επιταγή από το Χριστάρα. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-6835-722 για να απαγγείλετε. 210-6835-722 και τώρα θα σας ρωτήσω αν μάθατε τα νέα για τη MassCard. Γιατί η MassCard των σούπερ μάρκετ Μασούτης, κάθε αγορά γίνεται κέρδος με τη MassCard από την πρώτη στιγμή. Εδώ είναι το σωστό το παιχνίδι με την κάρτα. Με 50 πόντους κερδίζεις άμεσα 1 ευρώ και 50 λεπτά. Άμεσα, όχι την επόμενη φορά που θα το φέξε μου και γλίστρισα. Ενώ με κάθε 3 ευρώ αγορών συγκεντρώνεται έναν πόντο για άμεση εξαργύρωση. Άμεση! Αυτός είναι ο Μασουτάρος. Και φυσικά μεγάλες προσφορές, ηλεκτρονικά κουπόνια και πλούσια δώρα. Πάνω από 1 εκατομμύριο μέλη αριθμεί η MassCard. Γίνε ένας από αυτούς.
4: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
6: Το περίεργο αυτή την ώρα είναι ότι έχει κίνηση από το ΣΕΦ, από το ΣΕΦ που ανακαινίζεται, μέχρι τη στροφή του Αλίμου εκεί πέρα, μέχρι τον Άλιμο, στην Παραλιακή. Ανεβαίνοντας στη Συγκρού και πηγαίνοντας στη Βασιλή Σοφίας προς το κέντρο επίσης, και η Κηφισίας στο αναδικό της ρεύμα, αναδιαστήματα ανάμεσα από τη Συμβολή με την Κατεχάκη μέχρι το Μαρούσι. Τέλος, στο ποτάμι, ανεβαίνοντας, περνώντας την Ιερά Οδό και φτάνοντας μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια Δίκης, θα καθυστερήσετε.
4: Ο καιρός σήμερα.
7: Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στη μέση του αγώνα καλλιτεχνικού πατινάζ. Η αθλήτρια του καιρού μπαίνει μέσα στον πάγο. Η Αττική έχει ξεκινήσει με 17 βαθμούς Κελσίου στις 7 το πρωί. Τώρα έχουμε φτάσει στους 20 και η υψηλότερη θερμοκρασία θα φτάσει στους 25. Μόλις προσπάθησε να κάνει μια μικρή πυρουέτα, αλλά δεν της βγήκε καθόλου. Συνεχίζουμε με ένα Τρίνκεμπεργκ τριπλό, το οποίο θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί. Μπράβο, καταπληκτική η Αττική. Ούτε σύννεφο δεν ζυγώνει στον Αττικό ουρανό. Και ναι, παίρνει φόρα για να κάνει ένα άξελ, αλλά γλιστράει πάνω στον πάγο, ο οποίος έλειωσε από την αχτίδα του ηλίου που είχε μπει από την οροφή. Κρίμα, κρίμα, κρίμα, καταπληκτικό παιχνίδι.
6: Τώρα μας καλείτε, παιδιά. Τώρα είναι η ώρα για να παίξουμε.
5: 2-10-6-8-35-7-22, θέμα ημέρας, το κοψίδι. Και ακούσατε το στο σεφ. Λέει πολύ κίνηση στο σεφ που ανακαινίζεται, υπογάβρος.
7: Ναι, ναι, ναι.
8: Μαζί θα δουλειά.
9: Πρωινά

0: και καγκάδα εδώ στο ρυθμό 949. Τα κολλασμένα ναυάγια είναι εδώ και νομίζω ότι ήρθε η ώρα για την λέσχη των χαμένων μαπών, ανέ.
1: Η λέσχη των χαμένων μαπών.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Ναι.
0: Έλα, πώς σε λένε?
3: Στέφανος.
0: Γεια σου, Στέφανε. Στέφανα, από πού μας, ποια περιοχή?
3: Από Ηλιούπολη.
0: Το σκέφτηκες τώρα, τώρα, τώρα, τώρα το βάλεις, ε. Ωραίος. Είσαι έτοιμος να πας Χριστάρα?
3: Είμαι να πάω
0: από ναυάγιο
3: και να πω τα φιλιά μου στη γυναίκα μου τη Χρύσα για αρχή πριν πρώτο πείμα μου.
0: Ωραίος. Για να δούμε, θα πάτε με τη Χρύσα να τερλικώσετε στο Χριστάρα να πούμε ωραία κοψίδια.
3: Έτσι πιστεύω.
0: Για πάμε.
3: Λοιπόν, βγήκα προχθές για φαγητό, στη μεταμόρφωση έφτασα να βρω κρέατα, φαΐ και μπριζολάρα, έτσι κατέληξα στην ταβέρνα του Χριστάρα.
0: Ωραίο.
3: Σαν φας του Χριστάρα το κοψίδι, θα πεις έβρικα σαν τον Αρχιμίδη. Μπριζόλα, μπιφτέκι και παΐδι, κι αν έχει και αμελέτητα θα πεις Σύμπα ένα...
0: Και μας πήγε μια βόλτα στο μενού.
2: Πολύ καλά.
4: Μπράβο.
0: Στέφανε, ωραίος, ωραίος, ωραίος, ωραίος. Έχουμε κι άλλο.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, γονάκι μου, καλημέρα.
5: Πρωινά ναυάγια.
0: Ναι, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Καλώς τον, τι γίνεται, καλά.
6: Τι κάνουμε?
0: Εντάξει, μωρέ, δόξα τω Θεώ, εσύ.
6: Εντάξει, τώρα καταλαβαίνεις. Πολύ καλά, πολύ καλά.
0: Αυτό είναι το καλά. Λοιπόν, πώς σε λένε?
6: Είμαι ο Δημήτρης.
0: Γεια σου, Δημήτρο. Πώς είμαι εγώ? Εγώ είμαι. Εγώ.
4: Δημήτρη.
0: Εγώ είμαι. Δημήτριο. Ο Δημήτριο.
2: Το αβατάρ σου.
0: Ναι. Δημήτριο, από πού μας τηλεφωνείς?
6: Από Κεσαριανή.
4: Έχει συντάξει ποίημα?
6: Ήταν πολύ γρήγορο τώρα στο διάλειμμα, αλλά οκ.
0: Ναι, ναι, αυτό θέλουμε. Μικρό, ωραίο.
4: Εξβενδώνεις.
0: Μανιτζέβελο που λέει και ο πατέρας μου.
6: Να αρχίσω.
0: Ναι,
2: ναι, ναι, σου.
6: Ανέβηκα, Βασίλη μου, εχθές αργά, στις Αττικής, στα ψηλά βουνά.
2: Ναι.
6: Την τύχη μου να ζωρίσω, μπας και τον άτιμο, το κουλοχέρι κερδίσω. Τράβηξα μια, τράβηξα δυο.
0: Τι?
6: Έμεινα τελικά, χωρίς ρευστό. Και αφού εν τέλει πήρα του κολοχέρι το δεξί το είδη, κατέβηκα χαρτιά να φάω με δανεικά κανένα κοψίδι.
0: Πολύ ωραίο.
4: Εγώ για τη φωνή, παιδιά, πραγματικά βάζω άλλο.
2: Ναι, η φωνή είναι πολύ.
7: Εσύ έχεις βγει από τέμα παραπλούθηκε.
6: Έλα, ρε, πολύ
0: δυνατός.
6: Να το έχει εκεί στην παρέα.
0: Είσαι ωραίος, είσαι ωραίος. Βέβαια, τώρα ψάχνεις λεφτά για να παίξεις και άλλα φρουτάκια από ό,τι κατάλαβα. Αλλά εμείς αποδοκιμάζουμε τα χεραπέγνια. Παρακαλώ.
2: Όταν έβαλες το Βασίλη το Φορτούνι μέσα στο ποίημα.
4: Ναι, παιδί, είπατε κίνηση.
6: Με βασιλάρα θα ανέβαινα πάνω στη
0: ζωή. Έτσι, έτσι, έτσι.
4: Να τα, να τα.
6: Το πρωί χατιά για τα υπόλοιπα.
0: Να το. Πάρα πολύ ωραία.
4: Μάλιστα.
0: Αδυναμίες. Έτσι, έτσι.
4: Ο Χριστάρας εμπνέει.
2: Ναι, ωραία.
0: Ευχαριστούμε, αγοράκι μου. Καλημέρα, καλημέρα.
4: Έχουμε κι άλλον.
0: Κι άλλον.
4: Βεβαίως. Καταπληκτικό.
2: Γεια σας, καλημέρα σας.
5: Πρωινά ναυάγια.
4: Ναι.
2: Ναι.
8: Α, έπεσε.
2: Όχι, γιατί έπεσε.
4: Όχι.
0: Έπεσε. Εντάξει. Άρα τι κάνουμε, το δίνω στον Στεφανό. Ή στον, πώς λέγεται ο δεύτερος, ο φίλος μου.
2: Ο πρώτος πώς λεγόταν.
0: Ο Στέφανος και ο.
2: Τα μελέτητα ήταν ωραία. Πιο δυνατά.
0: Και ο δεύτερος ποιος ήταν, πώς τον είπαμε. Ξέχασα.
2: Ο Δημήτρης.
0: Ο Δημήτριο, ναι.
4: Πού να βγάλει τον Στέφανο να δούμε. Ναι.
0: Ποιο Στέφανο. Έλα!
3: Κέρδισα!
0: Πού ήσουν κρυμμένος, ρε! Κέρδισες! Θα πάρεις! Τη Χρύσα είπε, Χρύσα την είπε,
3: ναι,
0: η γυναίκα του.
3: Χρύσα, τη
0: με τη Χρύσα θα πάρεις το Χριστάρα.
3: Θα ακούει κι αυτή τώρα.
0: Χαιρετισμούς πολλούς, γεια σου, ρε Χρύσα, να το χαίρεσαι. Να το χαίρεσαι. Με, να σου πω, με τα χέρια τρώμε στο Χριστάρα, μην δω τίποτα μαγειροπύρου να πούμε και στήθαμε με
3: Χριστόφλη.
0: Μπράβο.
3: Οριακά και τη σαλάτα την ντομάτα με το χέρι.
0: Είσαι αδερφός. Είσαι αδερφός. Καλημέρα. Ρίξε στα Χριστόφλη.
9: Αν βουλιάζεις, έλα μαζί μας.
1: Πρωινά ναυάγια. Καθημερινά 7 με 10. Στο ρυθμό 9.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Μόλις μου ήρθε η πληροφορία ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης λέει ανακοίνωσε τον Δημήτρη Σκουλό ως υποψήφιο της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Καλή επιτυχία στον Δημήτριο.
2: Μπράβο,
0: πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εδώ είμαστε με την Αθηνά που θέλει να σας πει κάτι πολύ σημαντικό.
2: Είναι καθαρό δέρμα που ξεκινά από το σωστό καθαρισμό αυτό που έχετε. Αν δεν έχετε Acnofix Foam, αφρός καθαρισμού για λιπαρή επιδερμίδα με τάση ακμής με 2% σαλικυλικό οξύ και προβιταμίνη Β5. Καθαρίζει σε βάθος, απομακρύνει σμίγμα και ρήπους και βοηθά στην πρόληψη της απόφραξης των πόρων χωρίς να ξηραίνει την επιδερμίδα. Acnofix Foam λοιπόν, βάλε αφρός στη ρουτίνα σου και βγάλε το παγετό σμίγμα στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
0: Καλημέρα στα παιδιά που οι πόροι τους έχουν φράξει. Καλημέρα στους κομμότριες. Καλημέρα και στα παιδιά που δουλεύουν στο Λουτήρα. Στους κυπουρούς επίσης. Καλημέρα στα μαστοράκια μας, δυναυλικούς, ηλεκτρολόγους, καλουπατζίδες, τορναδόρους, ασανσεριτζίδες και καυστηριατζίδες.
2: Καλημέρα στους χορευτές, στους αναριογράφους, στους ζωγράφους, στους κομμωτές, στους λογιστές, στους δικηγόρους, στους συμβολεογράφους.
1: Καλημέρα στους αγαπημένους μου μαθητές και σε όλους όσους προείπαν οι συνάδελφοι.
0: Καλημέρα στους παπάδες και στους πορνοστάρ. Αγαπημένα μου ναυάγια, θα τα ξαναπούμε αύριο 7 το πρωί μέχρι τότε. Να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Καλημέρα!
1: Bye bye!
3: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
6: Γιατί βρε αγόρι μου?
5: Φοβάμαι.
6: Τι φοβάσαι?
5: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
6: Είπαμε, θα προλάβουμε.
5: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
6: Ναι.
5: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
6: Ναι, ναι, ναι.
4: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
5: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
6: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
3: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad about colors.
4: Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ για το ροκ το ελληνικό. 29 Σεπτεμβρίου ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσακμής συναντιούνται για μια βραδιά γιορτή. Συνεχίζουμε με άρωμα όπερας και δύο ξεχωριστές παραστάσεις. 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου η νέα όπερα του Θεόδωρου Στάθη, Θεοδόρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, ανεβαίνει στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Από 30 Σεπτεμβρίου το Τζένι Τζένι σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου ανάβει για δεύτερη χρονιά τα φώτα του στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Από 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Ιεροτελεστία σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη μας καλεί ξανά σε μια γιορτή ζωής. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Αθήνα, Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε... Η ώρα στον ελληνικό είναι 10.
7: Στο Πολύτροπο, εδώ και πάνω από 40 χρόνια, η μουσική και τα βιβλία έχουν το σπίτι τους. Είμαι η Κατερίνα και σας προσκαλώ να ανακαλύψετε έναν κόσμο γεμάτο CD, δίσκους βινιλίου, μουσικά όργανα, χορδές και βιβλία μουσικής που εμπνέουν. Εδώ δεν πουλάμε απλώς προϊόντα. Προσφέρουμε εμπειρίες. Κάθε βινίλιο που βρίσκεις, κάθε σελίδα που γυρίζεις, κάθε χορδή που αγγίζεις,

0: απόλαυσης, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
1: Ζαχαροπλαστείο, μόκα, λιβαδιά.
0: Τούρτα και μετά απόλαυση.
2: Σε ένα όμορφο και προσεκμένο περιβάλλον σας περιμένει κάθε μέρα το καφέ Βόγκλι.
3: Ιδανικό μέρος για να πιείτε το καφέ σας με σπιτικά γλυκά, καλοψημένες φωλιάτες, ζεστά ή κρύα σάντουιτς και πεντανόστιμα σνακ, τζιαπάτα και πανίνι γεμιστά με ποιοτικά και φίνα υλικά.
2: Καφέδες με ξεχωριστά και μοναδικά αρώματα και γεύσεις, ιδανικοί για ζεστά και κρύα ροφήματα.
3: Καφέ Βόγκλι. Κάνε το πρωινό σου απολαυστικό.
2: Με την υπογραφή της εταιρείας Housebrand.
3: Απόλαυσε εξαιρετικές πρώτες ύλες και φρέσκα υλικά που αξίζει να δοκιμάσεις.
2: Take away ή delivery στο 2261-301-891. Δημητρίου Παπασπύρου 110 στη Λιβαδιά. Καφέ Βόγκλι. Επιμένουμε πιστά στην ποιότητα.
4: Μπάμπι! Ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει αναγόμωση? Μίλα!
5: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
4: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
5: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο safety.
4: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
5: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
4: Βασιλόπουλο safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
5: Τηλέφωνο 2261-300-770.
6: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνες, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μπουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-88830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.
7: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανακούνι με εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
8: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
9: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
10: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
11: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
12: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
11: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ύλη και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
10: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
11: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
13: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
14: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261 30 19 12.
11: Γιατί η ζωή θέλει.

Από το μακρινό 2005 έρχεται το τραγούδι αυτό και παίζει στο ρυθμό 949, εδώ που ακούμε όλες τις επιτυχίες του σήμερα και ακούμε και αυτά τα διαμάντια που έρχονται από παλιά, από τα παλιά μας. Καλημέρα, καλημέρα, χρόνια πολλά στους γοητευτικούς ζυγούς που σβήνουν κεράκια αυτές τις μέρες και ειδικά σήμερα είναι η μέρα σας. Χρόνια πολλά σε εσάς που μπορεί να έχετε το όνομα, κάτσε το βλέπα τώρα, εδώ το είχα, το όνομα Χαρίτων. Ο Χαρίτων, ο Χαρίτος, αυτά τα ονόματα γιορτάζουν σήμερα, οπότε χρόνια πολλά και να το ακούτε μόνο για καλό. Το Σαββατοκύριακο ήταν ένα Σαββατοκύριακο, αφήνω έξω τη συναυλία τη μεγάλη της Ανασβήση, σας έχω εκπληξεί αυτό. Ήταν ένα Σαββατοκύριακο που δεν ήξερες τι είναι πρωτοβάλεις πάνω σου, δεν ήξερες πόσο χουχούλιασμα μπορεί να του χωράει του Σαββατοκύριακου. Ήταν ένα φθινοπορεινό Σαββατοκύριακο. Επειδή όμως μέσα στα Σαββατοκύριακα πάντα έχουμε το νου μας να κάνουμε κάτι ωραίο με την οικογένεια, όσοι έχετε μικρά παιδιά, να τα πάτε κάπου πολύ ωραία. Ακούστε, αφήνω εδώ κάτι που θέλω να το σκεφτείτε και να λειτουργήσετε γρήγορα. Οι Κυριακές έχουν περισσότερη δράση χάρη στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του Ομίλου ΟΤΕ. Λοιπόν, 16η συνεχόμενη χρονιά, το μουσείο αυτό ανοίγει τις πόρτες του, υποδέχεται τα παιδιά σας, αλλά και εσάς και όλη την οικογένεια. Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα υπάρχουν εκεί, εικαστικά εργαστήρια, εργαστήρια STEM, ξεναγήσεις. Είναι κάτι πολύ ωραίο που νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να βρεθείτε εκεί, οδός Προτέως, στη Νέα Κηφισιά, δωρεάν εκπαιδευτικές δράσεις για όλους, για να φτιάξουν τα παιδιά το τηλέφωνο τους, το δικό τους τηλέφωνο από πυλό, να γνωρίσουν από κοντά, με εισαγωγικά ωραία, τον Graham Bell, να κάνουν πολύ ωραία πράγματα. Κάντε ένα κλικ εσείς στο otegroupmuseum.gr, κάντε την κράτησή σας και οργανώστε και σκαρώστε πολύ ωραία πράγματα για όλη την οικογένεια για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Μείνετε μαζί μου στο ρυθμό 949. Έχω πολύ μουσική. Έχω και αυτό που ξεκινάει έτσι.

0: Η ώρα είναι 10:30. Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
1: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610 80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
2: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
3: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
4: Φράουλα, παρακαλώ.
2: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
5: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 22610-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
3: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
5: Φράουλα, 22610-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
6: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
7: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
6: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
7: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
6: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
7: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
6: Τηλέφωνο 22610-26574.
8: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
9: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
8: μαθησιακές δυσκολίες
9: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
8: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
9: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
8: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
9: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
10: Και τώρα, νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.
3: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
11: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα. Είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
12: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας, κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
13: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
12: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
14: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
3: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
15: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογή σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
16: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
15: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
16: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8, τηλέφωνο επικοινωνίας 22 61 30 13 71.
3: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
17: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα. Βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
3: Ω, σώθηκες.
17: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
3: Δεν έχω καλό μεταβολισμό. Έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
18: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
19: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
20: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
21: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
22: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Τελής. Ο προορισμός της απόλαυσης.
3: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
23: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
3: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
23: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
3: Ναι, ο καλός μου.
24: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
25: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.

0: Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και ακούσε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
2: Καλημέρα σε όλους, ρυθμός 949. Καλημέρα στην Αγγελική, στο Χρήστο, στην Κωνσταντίνα, στη Μαρία, στην Κέτη. Καλημέρα στο Βασίλη. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, ο ρυθμός παίζει δυνατά. Διάβασα κάπου μέσα στο Σαββατοκυριακό ότι η πρώτη ζακέτα του φθινοπόρου έχει πάντα κάτι από την περσινή μας ζωή. Και πόσο αλήθεια είναι αυτό, έλα πες μου τώρα. Ένα μικρό σκουπιδάκι που δεν είχες που να το πετάξεις, ένα χαρτομαντιλάκι που είχε μείνει στην τσέπη. Πάντα, στην καλύτερη περίπτωση μπορεί να βρεις και ένα 5 ευρώ. Λέω τώρα εγώ. Στην καλύτερη, να είσαι πολύ τυχερός. Καλημέρα. Καλημέρα και ξεκινήστε τη μέρα σας με αυτό το τραγούδι. Υπάρχει λόγος.

0: Καλή εβδομάδα, καλημέρα σε όλους. Είμαι η Γιώτα Τσιμπρικίδου και είμαι στο ρυθμό 949. Μέσα στο Σαββατοκύριακο, Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αυτοί που καρδιοχτύπησαν πραγματικά για τον καιρό ήταν αυτοί που παντρευόντουσαν. Και νομίζω ότι το πες μου το ναι, αυτό του Αργύρου, έπαιξε παντού. Όντως, πολλοί γάμοι γίνανε. Δεν ξέρω, ήταν οι τελευταίοι, τους αφήσατε τελευταίους έτσι τους καλοκαιρινούς. Εγώ βρέθηκα σε γάμο την Παρασκευή. Είναι αυτό που δεν ξέρεις άλλο τι να ρίξεις από πάνω, αλλά θέλεις να είσαι και κοκόνα, να είσαι όμορφη. Οπότε εκεί κάπου λίγο φλερτάρεις με το κρυολόγημα. Βάλτε τα δυνατά σας να μην το έχουμε αυτό. Επίσης, ένα Σαββατοκύριακο που την Πανσέλινο, έλα πες μου τώρα. Την έζησες. Σε έζησε και εκείνη. Ήρθατε κοντά. Δηλαδή, τα πόνερά της ακόμη καλά κρατούν. Γι' αυτό σήμερα λέμε λίγα, χαμογελάμε. Μπαίνουμε και λίγο στο καβούκι μας. Είναι και Δευτέρα, έχει και τη Δευτερίλα της. Ακούμε και ρυθμό 949. Μουσικούλα, λογάκια ωραία και όλα καλά. Επιστρέφω σε λίγο με 10 επιτυχίες στη σειρά και κάτι πολύ ωραίο που έχω να σας πω.
1: Νέα αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Πέγγι Ζήνα, έρωτας μικρός.

0: Πέγγι Ζήνα, έρωτας μικρός. Έρχεται τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Στη σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Ο ρυθμός 949 προτείνει
4: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ για το ροκ το ελληνικό. 29 Σεπτεμβρίου ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσακνής συναντιούνται για μια βραδιά γιορτή. Συνεχίζουμε με άρωμα όπερας και δύο ξεχωριστές παραστάσεις. 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου η νέα όπερα του Θεόδωρου Στάθη, Θεοδόρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, ανεβαίνει στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Από 30 Σεπτεμβρίου το Τζένι Τζένι σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου ανάβει για δεύτερη χρονιά τα φώτα του στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Από 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Ιεροτελεστία σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη μας καλεί ξανά σε μια γιορτή ζωής. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Η μουσική συνάντηση της χρονιάς έρχεται στο θέαμα. Μελίνας Λανίδου. Χρήστος Μενιδιάτης. Μαζί τους ο Παναγιώτης Μαύρος. Μελίνας Λανίδου, Χρήστος Μενιδιάτης. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στο θέαμα. Και οι νύχτες στα Βόρεια αλλάζουν. Opening Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Τηλέφωνο κρατήσεων στο 69 37 323 633.
6: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες. Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τακ τακ τακ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
7: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
9: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One. Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Στο Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.
10: Ελλάδα!
9: Ξέρεις από πού ξεκινάς, αλλά ποτέ ποιον θα συναντήσεις ή πού θα καταλήξεις. Και σε κάθε προορισμό η παρέα μεγαλώνει και μεγαλώνει.
10: Σόγα βρε!
9: The Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και συνταξιδιώτη τον Διονύση Κυπριώτη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
11: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
12: Euphoria!
11: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
13: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο...
14: Η ώρα στον ελληνικό είναι 11.
10: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
12: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
14: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
12: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ύλη και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
10: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
12: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
15: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
16: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 2261 30 19 12.
12: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
17: Οχ, μου την έσπασε. Ποιος πάλι? Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος. Χε, και τι σκάς? Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά. Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές. Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet.

0: Ρέστη, Πινδάρου 13, Ορχομενός.
1: Τηλέφωνο 2261-300-7700.
0: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε.
2: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
0: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
2: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
0: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Miha Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
2: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331. Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
3: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
2: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
3: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
2: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
3: Πίτσα!
2: Μπέργκερ!
3: Πίτσα!
2: Μπέργκερ!
3: Πίτσα!
2: Μπέργκερ!
3: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
2: Πίτσα Ελντόνα.
1: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
2: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
1: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
2: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
4: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ!
5: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
6: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
5: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
6: Θέλεις leasing μεταχειρισμένο?
5: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
6: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
5: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
0: Αριστοφάνους Κυφλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
4: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή γεύση ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
7: Στο Πολύτροπο, εδώ και πάνω από 40 χρόνια, η μουσική και τα βιβλία έχουν το σπίτι τους. Είμαι η Κατερίνα και σας προσκαλώ να ανακαλύψετε έναν κόσμο γεμάτο CD, δίσκους βινιλίου, μουσικά όργανα, χορδές και βιβλία μουσικής που εμπνέουν. Εδώ δεν πουλάμε απλώς προϊόντα. Προσφέρουμε εμπειρίες. Κάθε βινίλιο που βρίσκεις, κάθε σελίδα που γυρίζεις, κάθε χορδή που αγγίζεις, κρύβει μια ιστορία που περιμένει να την κάνεις δική σου. Έλα να γίνεις μέρος της οικογένειάς μας. Στο Πολύτροπο, το πάθος για τη μουσική δεν είναι απλώς δουλειά μας, είναι η ζωή μας. Σε περιμένουμε. Στο κέντρο της πόλης, εκεί που κάθε ήχος, κάθε λέξη και κάθε νότα αποκτούν σημασία.
1: Daily Couscous.

0: Κουσκούς, εδώ είμαστε, καλή εβδομάδα, καλά να είμαστε.
1: Καλά να είμαστε, καλώς ήρθατε σε αυτήν εδώ την παρέα. Εν τω μεταξύ, τελειώνει και αυτός ο μήνας, έτσι.
0: Τελειώνει.
1: Πάει.
0: Βέβαια, να πούμε ότι ζούμε σε μια κατάσταση ανασβήση.
1: After
0: Vice Effect.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και πάρα πολύ λογικό με όλα αυτά που έχουν συμβεί. Ξεκινήσαμε με Γιώργο Σαμπάνη και Νικό Μακρόπουλο ολοκληρωμένο τραγούδι Χαρακτήρες Αγάπης που το ακούς πρώτα εδώ. Φυσικά στην παρέα μας είναι ένας Μασούτης. Μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Ένας Μασούτης που είναι ένα όπλο οικονομίας στο πορτοφόλι σου γιατί σου δίνει τη Mastercard. Ένας Μασούτης που, κάνοντας τις αγορές σου εκεί πέρα, ξέρεις ότι εκτός από τις καλύτερες τιμές θα βρεις και ένα βραβευμένο εργασιακό περιβάλλον σε Ελλάδα και Ευρώπη. Οι άνθρωποι εκπαιδεύονται σε οπωροπολείο, χθιοπολείο και κρεοπολείο για να μπορούν να σε εξυπηρετούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με ένα χαμόγελο και φυσικά ένα κατάστημα προσβάσιμο σε όλους. Πολύ βασικό, αυτονόητο θα έπρεπε να είναι, αλλά δυστυχώς δεν είναι στις μέρες μας. Για το Μασούτη βέβαια είναι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με Πάνω Κιάμο, ανοιχτή ακρόαση και επιστρέφουμε να αναλύσουμε τα πάντα για Δύση, για τα πάντα όλα.

0: Θοδωρής Φέρης είπες, έκανε και πρεμιέρα να πούμε τη Στέλλα Καλή.
1: Βέβαια.
0: Δύο sold out μέρες. Ένας χαμός και για αυτό το πρόγραμμα το πολύ ωραίο.
1: Έτσι.
0: Είδαμε πολλά βιντεάκια. Θα ξεκινήσω εγώ να πω για την Αναβίση, γιατί είναι ένα πράγμα που ζήσαμε, ένα πράγμα το οποίο ήταν πραγματικά αλλού.
1: Ήρθε σαν κύμα από το Αιγαίο κανονικότητα,
0: τεράστιο
1: τσουνάμι.
0: Η Αναβίση, υπτάμενη από την άκρη του Καλατράβα, εκεί που ενώνονται οι δύο σειρές του Καλατράβα, πέταξε προς το κέντρο του stage. Ένα τεράστιο stage, μια παραγωγή πραγματικά για τα ελληνικά δεδομένα μοναδική.
1: Παιδιά, ήταν συγκλονιστικό.
0: Είναι πολύ δύσκολο να ξαναυπάρξει κάτι τέτοιο.
1: Σίγουρα. Μακάρι να ξαναυπάρξει κάτι τέτοιο.
0: Θα ήταν υπέροχο όλο αυτό.
1: Επίσης, καλά, θα τα πούμε και στην πορεία.
0: Έβρεξε. Αυτό όμως δεν πτώει σε κανέναν.
1: Έβρεξε πολύ.
0: Έβρεξε αρκετά.
1: Α, ναι.
0: Έβρεξε αρκετά. Στον Άρτζη κατά βάση έβρεξε.
1: Αυτό είδα στον Άρτζη.
0: Ήταν λες και πάτησε ένα κουμπί μόλις βγήκε η Βύση και σταμάτησαν όλα.
1: Καλά, το καλύτερο ξέρω γιατί έβλεπα κάτι άρθρα. Συγγνώμη λίγο.
0: Που πυροβολήσαν τα σύννεφα αυτά.
1: Εσύ Παναγιώτη.
0: Και όμως υπάρχει αυτό σαν μέθοδος να ξέρεις.
1: Αλήθεια.
0: Φυσικά και υπάρχει.
1: Άκου τώρα.
0: Και έχω τόσα να θυμάμαι από σένα, Άννα.

0: όλα να αλλάξουν. Ναι, αυτό είναι ο Νίκος Βέρτης. Είναι αντίληπτο που είναι στην παρέα σου. Μιλάμε για τη μεγάλη συναυλία που έδωσε η Αναβή. Είναι το θέμα των ημερών, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Κοίταξε να δει. Βασικά δεν ξέρω και τι να πρωτοσυζητήσω, γιατί ήταν όλο τόσο σωστά και όμορφα μελετημένο. Πραγματικά. Από την αναδρομή που έκανε, από αυτά που είπε, από το πώς τίμησε τον Γιώργο Μασονάκη.
0: Πολύ συγκινητικό η επικοινωνία.
1: Με τον παλιό τη.
0: Ναι, που λέει σε προσέχεις. Ναι.
1: Πολύ ωραία ήταν αυτό.
0: Εγώ είδα δίπλα μου κάποιους ανθρώπους συγκινηθήκανε.
1: Έλα.
0: Συγκινήσε γιατί δεν μένεις μόνο στο αν είναι η Άννα που προσέχει την Άννα. Αν είσαι και εσύ που προσέχεις τον εαυτό σου.
1: Δηλαδή
0: είναι μια εσωτερική αναζήτηση, μια εσωτερική συνθήκη. Ήτανε, παρουσίασε και μία μουσικό, η διεθνώς φήμης Ελληνίδα.
1: Ναι, την Οριάνθη.
0: Η οποία, η αλήθεια, παιδιά, λέει, δεν θα σας πω τι κάνει. Μπορείτε να μπείτε και να δείτε το προφίλ της και τι και πώς. Γενικότερα, εδώ μεταξύ λένε ότι άλλαξε όλη της την πάντα. Δεν άλλαξε όλη της την πάντα. Εγώ μόνο δύο ανθρώπους είδα να έχει αλλάξει, να ξέρεις, από την πάντα.
1: Τον κιθαρίστα που έφερε τον καινούργιο κιθαρίστα.
0: Ναι, και τον Τσεβά, τον μαέστρο.
1: Ναι.
0: Νομίζω αυτοί οι δύο αλλάξανε. Δηλαδή όλα αυτά ότι πετάει τους παλιούς συνεργάτες, το ένα το άλλο, δεν το είδα.
1: Οι περισσότεροι ήταν εκεί και στα φωνητικά κιόλας, μόνο τον Νίκο δεν είδα που...
0: Ο Νίκος, εντάξει.
1: Ούτως ή αλλιώς.
0: Είπανε ότι η κοινή συνενέση.
1: Ναι, το φυσικά, εννοείται.
0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε μουσικά και επιστρέφουμε.

0: Daily Couscous.
1: Η ώρα είναι 11:30. Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
2: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια ομικρον εψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610 80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
3: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
4: Πλυντήριο αυτοκινήτων
3: Αφίβοκλη
4: παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
3: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
4: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
3: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφίβοκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.
5: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
6: Ωραίο, ε.
5: Χάλασε το δικό μου.
6: Και
5: πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου.
6: Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
7: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
8: Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 22610 29256. Κινητό 6932 216868.
9: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
10: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστους συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
9: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
10: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
9: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
10: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
9: Τηλέφωνο 22610 26574.
11: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά. Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, δερμοαπόξηση με διαμάντι, brow lamination και lash lift, μακιγιάζ για κάθε περίσταση και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πόντων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά. Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610 89 377. Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
12: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
13: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
2: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 87 660. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.

0: Ξεκίνημα δεύτερου ημιώρου. Νομίζω ότι μπορούμε να μιλάμε ώρες για την Αναβίση. Μπορούμε να μιλάμε ώρες για το Αναουάκα. Γιατί. Τι ωραία παραγωγή. Με τα βραχιολάκια.
1: Ναι.
0: Τα Αναουάκα. Εν τω μεταξύ, οι άνθρωποι στην είσοδο σου δίνανε και αδιάβροχα.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Τέλειο αυτό.
0: Δηλαδή, όλα τα αδιάβροχα που δεν τα σκέφτηκαν οι άνθρωποι, τα φέρουν μόνοι τους. Τα δίνανε εκεί πέρα.
1: Τέλειο αυτό.
0: Ήταν πολύ.
1: Πολύ μελετημένο.
0: Πολύ μελετή. Πολύ σωστή παραγωγή και μπράβο. Και μακάρι να ανοίξει, να γίνονται τέτοια πράγματα. Στην αρχή ήταν λίγο μουδιασμένα, θα να ξέρεις, γιατί ο ήχος ήταν λίγο περίεργος.
1: Ναι, όντως φάνηκε αυτό που λες.
0: Αλλά όταν είσαι γάτα, όταν είσαι έμπειρη τόσα χρόνια, δεν υπάρχει κάτι
1: δεν
0: που θα σου χαλάσει
1: τίποτα
0: τη μέρα. Είχε και άγχος η γυναίκα, έτσι. Ρε,
1: σε 90.000 κόσμου είναι αυτή, είσαι 95, καλά τώρα.
0: 95.000 κόσμου.
1: Είναι δυνατόν να μην έχεις άγχος.
0: Αλλά και μία. Νομίζω ότι ήταν, παρότι υπήρχε και η βροχή, που η βροχή αποσυντονίζει και αποδιοργανώνει πολλά
1: σίγουρα
0: πράγματα, έτσι, και δημιουργεί εντάσεις ενδεχομένως, ήταν σαν ένα ελβετικό ρολόι όλο αυτό το πράγμα που είχε εκεί πέρα. Δηλαδή, το κάθε τι ήταν πολύ σωστό. Εν τω μεταξύ, η Άννα, όταν προσγειώθηκε, λέει: παιδιά, γλιστράει λίγο.
1: Ναι.
0: Ήταν πολύ προσεκτική. Ήταν όλο. Και πολύ ωραία και τα ρούχα της και όλο το περιβάλλον. Δηλαδή, μια εξαιρετική παραγωγή. Πολλά συγχαρητήρια και μακάρι να ζήσουμε και άλλα
1: σε
0: πράγματα.
1: Σε σχέση με το Καλλιμάρμαρο πέρσι, ας πούμε, που είχαν έρθει χορευτές, θυμάστε το εξωτερικό, ναι, κλπ. Που εκεί λέγαμε ότι ήταν. Υπήρχαν διάφορα σχόλια ότι ήταν. Δεν κάπως σαν να μην τέριαξαν.
0: Ναι.
1: Τώρα ήταν όλο μια αλυσίδα η οποία ενωνόταν τέλεια μεταξύ της. Τίποτα δεν ήταν παράτερο.
0: Κοίταξε να δεις, ήταν τόσο σαρωτική η Βύση, που δεν μπορούσες να πάρεις τα μάτια σου από πάνω.
1: Να.
0: Ήταν τόσο, ναι, τόσο απόλυτη, όπως
1: λέμε,
0: τόσο απόλυτη που οτιδήποτε άλλο και να πούμε.
1: Έτσι
0: είναι. Κωνσταντίνος Αργυρός έρχεται.

0: Ηλίας Βρετός, πρόστιμο, ένα τίλικο κουζίνα στην παρέα σου. Ξεκίνημα εβδομάδα, 28 του Σεπτέμβρη. Οδεύουμε σιγά σιγά προ φινάλε Σεπτέμβρη και ξεκίνημα Οκτώβρη.
1: Άντε με το καλό.
0: Με το καλό.
1: Άντε Παναγίτσα μου.
0: Να δούμε. Λίγο πιο ξεκούραστο να είναι Οκτώβρη. Εγώ αυτό λέω, ρε παιδί.
1: Σε αυτό έχει δίκιο.
0: Λίγο πιο ήρεμο να
1: είναι. Σε αυτό έχει δίκιο. Και μα αφήνει και ο Σεπτέμβρη με βροχέ, καταιγίδε και αλλαγή του καιρού. Τέλο πάντων, αλλάζει το σκηνικό.
0: Να πούμε ότι την Πέμπτη έχει τον καινούριο Βίτκαστ με καλεσμένη τη Στέλλα Καλή. Μιλάμε για πολλά. Η Στέλλα Καλή έχει επανέλθει στη μουσική πολύ δυναμικά και δυνατά.
1: Έτσι.
0: Και αυτό το λόγο το είδαμε και στο Ποσειδόνι που εμφανίστηκε με το Θοδωρή Φέρι.
1: Πολύ ωραία σύμπραξη αυτή.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία και η συνέντευξη που έρχεται, οπότε μείνετε συντονισμένοι να την απολαύσετε μέσα από το YouTube κανάλι. Από όνε έρχεται, καντάδα και επιστρέφουμε.

0: Ελένη Φουρέιρα, Τζάκι Ο, εδώ είμαστε λοιπόν, Αντιλίκους που είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και έχουμε πάρει, εντάξει, μας έχει πάρει λίγο το μυαλό τώρα όλο αυτό που παρακολουθήσαμε το Σάββατο με την αναβίση. Σχωράτε μας δηλαδή.
0: Ναι. Άνθρωποι είμαστε και εμείς.
1: Ανθρώποι.
0: Συνεχίζουν συνεχώς και βγαίνουν πράγματα σε ό,τι αφορά την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Ναι.
0: Εμείς κάνουμε ένα pause σε όλο αυτό το πράγμα. Όχι γιατί δεν μας ενδιαφέρει, αλλά γιατί κάπως πρέπει να προχωρήσει όλο αυτό το πράγμα, να ολοκληρωθεί. Έτσι. Και να δούμε και στο τέλος της ημέρας τι έχει συμβεί πραγματικά. Γιατί βγαίνουν συνεχώς πράγματα από εδώ, πράγματα από εκεί, πράγματα από εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Και λίγο νιώθω ότι δεν αφήνουμε και την ψυχή αυτού του ανθρώπου να ηρεμήσει.
1: Αυτό το πιστεύω και εγώ 100% να ξέρεις, αλλά εντάξει, τέλος πάντων, θα τα πούμε και στην πορεία. Πάμε να συνεχίσουμε τη μουσικά, να αλλάξουμε λίγο.

0: Daily Couscous.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι 12.
2: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
3: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
2: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας. Αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα, υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου. Και τέλος, μόνιμο μακιγιάζ στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
3: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης, τέτοιο δώρο που σου έκανε.
2: Ναι, ο καλός μου.
1: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
2: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
4: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
5: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
6: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
7: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
6: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 82 030.
8: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
9: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
10: Στο Πολύτροπο, εδώ και πάνω από 40 χρόνια, η μουσική και τα βιβλία έχουν το σπίτι τους. Είμαι η Κατερίνα και σας προσκαλώ να ανακαλύψετε έναν κόσμο γεμάτο CD, δίσκους βινιλίου, μουσικά όργανα, χορδές και βιβλία μουσικής που εμπνέουν. Εδώ δεν πουλάμε απλώς προϊόντα. Προσφέρουμε εμπειρίες. Κάθε βινήλιο που βρίσκεις, κάθε σελίδα που γυρίζεις, κάθε χορδή που αγγίζεις, κρύβει μια ιστορία που περιμένει να την κάνεις δική σου. Έλα να γίνεις μέρος της οικογένειάς μας. Στο Πολύτροπο, το πάθος για τη μουσική δεν είναι απλώς δουλειά μας, είναι η ζωή μας. Σε περιμένουμε. Στο κέντρο της πόλης, εκεί που κάθε ήχος, κάθε λέξη και κάθε νότα αποκτούν σημασία.
11: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογές σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
12: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
11: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, Σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
12: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 301371.
13: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
14: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
13: μαθησιακές δυσκολίες
14: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
13: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
14: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
13: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
14: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
15: Και τώρα, νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.
16: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
4: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
17: Φράουλα, παρακαλώ.
16: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
18: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
4: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
18: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
4: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
0: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
4: Ω, σώθηκες.
0: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
4: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
19: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
20: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
21: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
22: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
23: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
24: Γυναίκα ή Μαρτών. Βασιλόπουλο safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
23: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
24: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο safety.
23: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
24: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
23: Βασιλόπουλο safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
24: Τηλέφωνο 2261-300-770.
25: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
26: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
25: Τούρτα και μετά απόλαυση.
27: Πάρτι.
28: Εκδήλωση.
27: Θεατρική παράσταση.
28: Live μουσική βραδιά.
27: Όποια και αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
28: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
29: Solus Events.
28: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
27: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
28: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
27: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
28: Sonus Event. Βασίλης Μαράλιος.
27: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
28: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό. Ένα αντίληπτο κούσινο στην παρέα σου για σένα που μόλι τώρα συντονίστηκε. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Είμαστε παρέα.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και συνεχίζουμε δυνατά και δυναμικά. Παιδιά, μην ξεχνάτε ότι έχουμε ένα μασούτι δίπλα μα, ένα μασούτι στην παρέα μα. Ένα μασούτι με τη Mastercard, όπου είναι το μεγαλύτερο πλοίο οικονομία σου, μπαίνει και βγαίνει κερδισμένο. Ένα μασούτι που μέχρι και το τέλο του χρόνου, τα Σάββατα, έχει ένα προϊόν σε τιμή πάτωμα. Και για να μην σας τα λέω, να ξέρετε ότι εγώ πήγα τώρα το Σάββατο που μας πέρασε στο μασούτι και ξέρετε τι είχε. Είχε τα χαρτιά υγείας, η κοσάδα, τρίφυλλα, για να ξέρεις, στα 4 ευρώ. Δηλαδή μιλάμε τιμή πραγματικά πάτωμα. Φεύγαν όλοι και άμα δεις τη συσκευασία πώς ήταν, ήταν τεράστιο πράγμα. Τεράστιο. Φεύγαν όλοι με τα. Σαν να πάρουμε χριστουγεννιάτικο δέντρο ήταν. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση όμως.
0: Πολύ φθηνό βγαίνει το ρολό.
1: Πάρα 20 σου λέω τώρα, πάρα πολύ φθηνά. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, αυτό δεν θέλω να το ξεχνάτε. Πάντα η μάσκα είναι το μεγαλύτερο από την οικονομία σας. Να πάτε. Και να κάνετε και τα ψώνια σας, γιατί εμείς γι' αυτό είμαστε εδώ. Γιατί σας τα λέμε, γιατί σας τα λέμε για την άξη κιόλας.
0: Σας τα λέμε γιατί ισχύουν. Μέλισσες, μοναχική καρδιά και επιστρέφουμε με ένα daily throwback.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, εισιτήριο 1. Daily Couscous στην παρέα σου. Daily Couscous στο Facebook. Daily κατ' ο Παύλακους. Κατ' ο Παύλακους στο Instagram. Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας, τις προτάσεις σας για το Daily Throwback. Λοιπόν, θα σε πάω στο 2000.
1: 2000, μάλλον.
0: 2000 θα σε πάω.
1: Άντρες ή γυναίκα.
0: Γυναίκα. Έχει γράψει τη μουσική και τους στίχους ο Νίκος Καρβέλας.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Δεν με αγαπάς, το κατάλαβα. Εντάξει. Δεν νιώθεις τίποτα για μένα. Μου το είπες, το κατάλαβα. Γιατί δεν φεύγεις λοιπόν? Γιατί δεν φεύγεις? Δεν σε εμποδίζει κανείς. Δεν σε κρατάει κανείς. Δεν σε σταματάει κανείς. Τι άλλο θες να μου πεις? Τι άλλο θέλεις να δεις? Εντάξει. Δεν με αγαπάς, το κατάλαβα. Εντάξει, δεν θέλω τίποτα άλλο να μου εξηγήσεις. Το κατάλαβα. Γιατί δεν φεύγεις λοιπόν? Γιατί δεν φεύγεις?
1: Το κατάλαβα.
0: Δεν σε εμποδίζει κανείς.
1: Ναι. Έχει γράψει το 2000, έτσι?
0: Το 2000.
1: Ο Νίκος Καρβέλας. Σε γυναίκα καλύτερα.
0: Γυναίκα καλύτερα.
1: Την Αναβής.
0: Την Αναβής.
1: Εντάξει, Παναγιώτη μου.
0: Εντάξει.
1: Αλλά το συγκεκριμένο τραγούδι είναι πασίγνωστο?
0: Όχι. Δεν είναι πασίγνωστο. Είναι γνωστό όμως.
1: Είναι παλάντα. Είναι από αυτά τα, έτσι, τα περίεργα της
0: Είναι
1: σένας.
0: Λίγο περίεργο, μπαλάντο περίεργο.
1: Μάλιστα.
0: Και για περίοδος ο τίτλος του πολύ.
1: Οκ. Okay.
0: Πρωτότυπος για τραγούδι.
1: Πρωτότυπος.
0: Ναι.
1: Πρωτότυπος για τραγούδι. Μάλιστα. Αυτό ήταν, δεν έχει κάτι άλλο? Καμιά γέφυρα?
0: Όχι, όχι,
1: κανένα,
0: όχι, όχι, όχι. Όλες τα έχω πει, μόνο το ρεφρέν μένει.
1: Μάλιστα. Ναι. Τώρα να σου πω ότι...
0: Κατάλαβες ψέματα?
1: Κατάλαβα, θα σου πω μια φορά ψέματα, βέβαια.
0: Πόσες φορές θες να με σκοτώσεις, ικανοποίηση για να νιώσεις, ο σαδισμός σου πες μου που φτάνει, μια φορά πέθανα δε σου φτάνει.
1: Πού το θυμήθηκες αυτό το τραγούδι?
0: Το θυμήθηκα γιατί το πεις στη συναυλία, να ξέρεις.
1: Αλήθεια?
0: Ναι, και να λένε όλοι, τι τραγούδι, καινούριο. Λέω, σίγουρα δεν είναι καινούριο.
1: Πού το θυμήθηκες? Κομματάρα το μεταξύ. Αλλά δεν
0: και
1: το θυμήθηκα.
0: Και πόσο να γυρίζεις να πεις το 2000 για το σαδισμό?
1: Ισχύει.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Σαδισμός λοιπόν, Αναβής.

0: Αυτή είναι η Ιουλία Καλυμάνη, ανεξάρτητη. Η οποία Ιουλία Καλυμάνη, το έχουμε πει ότι έχει παντρευτεί με τον Μιχάλη Τουρατζίδη, τον παραγωγό τη.
1: Είχαν βγει και κάποιες φωτογραφίες, όχι από, όχι αυτές τις φωτογραφίες, από τις μπομπονιέρες απ' έξω από την εκκλησία που είχαν πάει.
0: Με τους δύο δεν έχει.
1: Καμία τίποτα δεν έχει κυκλοφορήσει.
0: Μα τους τα πήραν από ό,τι έμαθα, στους ανθρώπους που ήταν εκεί, συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Το μικρόφωνο. Τους βάλανε σε όλους καλύματα στις κάμερες.
1: Αλήθεια. Άκου τώρα να δεις. Έξυπνο. Άμα δεν θες να κυκλοφορήσεις κάτι.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις. Σε κάποια πάρτι που έχω πάει, που δεν θέλουν να υπάρχουν κάμερες κτλ.
1: Τα δίνουν.
0: Τα παίρνουν, ναι. Ή σου βάζουν, υπάρχουν κάποιες θήκες ειδικές. Τα έχει κάνει η Μαντόνα στο Madame X που απαγορευότανε.
1: Άντε.
0: Σου βάζουν τα κινητά σε μια ειδική θήκη. Την κλειδώνανε. Χαρά μέσα όλα. Απλά δεν μπορούσε να το ανοίξει. Έχει ένα δικό μαγνήτη που το ξεκλείδωνε στο τέλος της συναυλίας.
1: Που μπορούσε να είναι λειτουργικό όσον αφορά όμως τα μηνύματα, τα τηλέφωνα και αυτά.
0: Δεν είναι λειτουργικό τίποτα, σου ξαναλέω. Ήταν μέσα σε μία θήκη. Απλά το κινητό ήταν ανοιχτό, δεν το πνευμαγωγοποιούσε. Ήταν ανοιχτό, έλαμβανε τα μηνύματα, δεν μπορούσε να τα δει.
1: Δεν μπορούσε να
0: τα δει. Δεν μπορούσε να έχει επαφή με το κινητό σου. Το είχε πάνω σου παρόλα αυτά.

0: Daily Couscous. Η ώρα είναι 12:30.
1: Γιάννη, η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
2: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
3: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
2: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση.
3: Θέλεις leasing μεταχειρισμένο.
2: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις.
3: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά. Το έχουμε.
2: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
4: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
5: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε.
6: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
5: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
6: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
5: Στο Σώμα λένε, με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga BodyTech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
6: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
7: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο Delis. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Τελής. Ο προορισμός της απόλαυσης.
8: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνη Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
9: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
8: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
9: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
8: δερμοαπόξηση με διαμάντι,
9: brow lamination και lash lift,
8: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
9: και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
8: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
9: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνη Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377.
8: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
10: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
11: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
10: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
11: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
10: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
11: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
10: Τηλέφωνο 22610-26574.
12: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
13: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
14: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
13: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
12: Και έχει και live σήμερα, έτσι?
13: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
12: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
15: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 2261 30 1912.
13: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.

0: Εντάξει, το καλύτερο θα ήταν να έχεις επαφή με το κινητό σου, ενώ
1: κοίτα,
0: να μπορείς
1: βέβαια,
0: να μιλήσεις.
1: Αν είσαι αστέρι,
0: ναι,
1: βάζεις το Apple Watch ή το οποιοδήποτε smartphone.
0: Σωστό, το σκεφτά.
1: Και κάπως βλέπεις κάποια πράγματα. Σωστό. Δεν μπορείς να αντιδράσεις πολύ, δεν μπορείς να πάρεις φωτογραφίες, μπορείς μόνο να δεις τα μηνύματα και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Καλά, με το Apple Watch μπορείς να ανοίξεις τη φωτογραφία. Το ξέρεις.
1: Τη φωτογραφική μηχανή.
0: Ναι, καλέ.
1: Και από πού θα πάρει, αφού δεν έχει το Apple Watch φωτογραφία.
0: Ανοίγει τη φωτογραφική μηχανή και μέσα από το Apple Watch ανοίγει το κινητό σου τη μηχανή.
1: Το κινητό είναι σε μια θήκη, τι θα πάρει.
0: Ρε παιδί μου, σε μια θήκη που είναι κλειστή η μαύρη. Αντάξει, οκ.
1: Νεοπρένιο.
0: Οκ, μάλιστα.
1: Οπότε δεν, άστο. Τέταρτο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό κόσμο είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν, ναι, και παρότι ψάχνουμε τρόπους να αποφύγουμε
0: γιατί
1: πράγματα.
0: Γιατί αυτοί είμαστε.
1: Έτσι. Ρε παιδί μου, αυτοί είναι είμαστε. Το δαιμόνιο του Έλληνα.
0: Πω, αυτό πήγα να πω. Βέβαια, μπορεί να απαντήσει μέσα από το Apple Watch, α πούμε, ή με το κάτι.
1: Σε μηνύματα κτλ. Ή σε κλήσει ακόμα.
0: Ναι, που είναι
1: η αλήθεια είναι αυτή.
0: Ναι.
1: Εξηγήστε μου, αυτή είναι η Ελληνίδα και επιστρέφουμε.

0: Όλο καινούργιο τραγούδι από τη Στέλλα Καλή, Δεν Παλεύεται. Πολύ ωραίο, σε μουσική και στίχους του Λευτέρη Κιντάτου.
1: Έτσι, πολύ ωραίο. Η Στέλλα Καλή κάνει τη δυναμική της την είσοδο, το comeback της. Και αυτή η σύμπραξη με τον Θοδωρή Φέρη θα τους πάει πάρα πάρα πολύ καλά.
0: Θέλω να πάω να τους δω την Παρασκευή, αν τα καταφέρω.
1: Ναι.
0: Έχει συναυλία ο Γιώργος Σαμπάνης, οπότε λέω θα πάω στη συναυλία του Γιώργου
1: και
0: μετά στο καπάκι θα πάω να δω το πρόγραμμα. Γιατί θέλω να το δω από την αρχή το πρόγραμμα.
1: Προλάβεις. Από την αρχή, ναι, εντάξει.
0: 12 η ώρα δεν θα έχει τελειώσει. 12 και κάτι ξεκινάει, 12 και τέταρτο.
1: Σωστά.
0: Εγώ στις συναυλίες κάνω την εξής μαγιά.
1: Οπα.
0: Φεύγω πριν τελειώσουν. Φεύγω ένα δεκάλεπτο πριν τελειώσουν. Πριν, ξέρεις, γίνει το πάτημα. Και δεν το κάνω γιατί είμαι ένας άνθρωπος. Πώς να σου το πω. Δεν το κάνω γιατί θέλω να το. Απλά
1: δεν θέλω
0: και
1: να
0: στο εξωτερικό το κάνω αυτό.
1: Ναι, δηλαδή, δεν θες να ακολουθείς.
0: Μπορεί να χάσω το encore και τα λοιπά που μπορεί να είναι και ένα πολύ γνωστό τραγούδι.
1: Ισχύει.
0: Αλλά λες, να χάσω αυτό ή να χάσω δύο ώρες από τη ζωή μου.
1: Και δεν χάνει τη ζωή σου για κανένα λόγο.
0: Ναι. Σπάστε τα, αυτή είναι η Αναστασία. Σπάστε.

0: Αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης. Εντάξει, δεν σου είπα, πήγα και τους είδα και τον Πέτρο και την Έλλη. Πήγα και είδα και στο Ρωμαίο τον Χρήστο Σαντικάη με την Εύη Κουρκουβίνη. Και πήγα και το Σάββατο και είδα και μετά τη Δύση πήγα στη Λένα Ζευγαρά. Πήγα, έκανα tour. Έκανα το tour, το σωστό. Τα έκανα όλα, να έχω γνώμη. Πέρασα πολύ ωραία παντού, θέλω να ξέρεις. Ενώ Έλλη Κοκκίνου μοναδική.
1: Καλά,
0: υπέροχη, υπέροχη. Καλά, ο Πέτρος δεν το συζητώ. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ δεν είχα δει ποτέ την Εύη Κουρκουβίνη που μου άρεσε πάρα πολύ. Και ο Χρήστος ήταν εξαιρετικός. Και στο Ζευγαρά Αγωνίδης έπαθα σοκ. Δηλαδή, πάρα πολύ ωραίο. Την Λένα την ξέρω, αλλά έπαθα σοκ με το Αγωνίδη. Δεν καταλαβαίνει. Βγαίνει και πέφτει το μαγαζί.
1: Καλά, ανέκαθεν έβγαινε και πέφτει το μαγαζί.
0: Εννοώ γιατί ο άνθρωπος είναι και σε μια ηλικία
1: ναι.
0: Αλλά είναι φωνή καμπάνα, δεν το συζητώ. Λοιπόν, εμείς αύριο ακριβώς στην ίδια ώρα στην ίδια κορυφαία συχνότητα θα είμαστε παρέα σου.
1: Αυτό ήταν.
0: Αυτό ήταν.
1: Bye.

0: Daily Couscous.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι μία.
2: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
3: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
2: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
3: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
2: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
3: Πίτσα!
2: Μπέργκερ.
3: Πίτσα!
2: Μπέργκερ.
3: Πίτσα!
2: Μπέργκερ.
3: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
2: Πίτσα Ελδόνα.
4: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
2: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
4: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
2: Πίτσα Ελδόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
5: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
6: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
7: Φράουλα, παρακαλώ.
5: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
8: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-023-100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
9: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
8: Φράουλα, 2261-023-100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
10: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
11: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
10: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
11: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
10: Ναι, ο καλός μου.
12: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
10: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
13: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
14: Ωραίο, ε.
13: Χάλασε το δικό μου. Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου. Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
15: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας. Πλατεία συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 2261-029256. Κινητό 6932-216868.
16: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μπουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-88830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.
17: Πάρτι.
18: Εκδήλωση.
17: Θεατρική παράσταση.
18: Live μουσική βραδιά.
17: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
18: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
19: Sonus Events.
18: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
17: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
18: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
17: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
18: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
17: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
18: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
20: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
0: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Ε. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610-80100 και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
14: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την ProSkier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
19: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια, πουκαμισάς.
0: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 87 660. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.

0: ξέρει.
1: Φίλες και φίλοι, σου έχω νέα και λέτε να τα πούμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, μαζί με τη συνοδεία της καλύτερης μουσικής. Σήμερα έχουμε μία από τις πιο ωραίες εκπομπές που θα μπορούσατε ποτέ να είσαστε τυχεροί που την ακούτε. Και το λέω χωρίς να έχω κανένα ίχνος έτσι εγωισμού γι' αυτό, γιατί έχω βρει 10 κορυφαία ευρήματα ψυχολογικών ερευνών για την ανθρώπινη φύση που θα μας εκπλήξουν. Μείνετε εδώ, με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής θα τα δούμε όλα και περιμένω και τα μηνύματά σας για να δούμε πώς αντιδράτε σε όλα αυτά που θα ακούσετε σήμερα. Πάμε λοιπόν να τα πούμε όλα. Ελένη Μπαρμπάκου στις μουσικές και στα λόγια εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα.

Γεγονός είναι, φίλες και φίλοι του ΣΟΕΧΟ ΝΕΕ, ότι η ανθρώπινη φύση δεν θα σταματήσει ποτέ να μας εκπλήσει. Γίνονται πάρα πολλές μελέτες καθημερινά σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου για να κατανοήσουν την ανθρώπινη φύση ψυχιατροί και ψυχολόγοι. Ακολουθεί μια λίστα, την οποία θα τη δούμε τώρα στο ραδιόφωνο, με 10 ενδιαφέροντα ευρήματα ψυχολογικών ερευνών που θα μας εκπλήξουν και μπορούν να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε την καλύτερα τη φύση μας και τους ανθρώπους γύρω μας, έτσι που είναι πολύ σημαντικό. Πάμε στο πρώτο εύρημα από τα συμπεράσματα τα οποία έχει βγάλει, έχουν βγάλει περισσότεροι ψυχολόγοι σε όλο τον κόσμο, και ξεκινάω με το πρώτο, ότι η ανθρώπινη συναισθηματική έκφραση είναι εξαιρετικά συνεπή σε όλους τους ανθρώπινους πληθυσμούς όπου και αν πάτε. Το χαμόγελο δηλαδή είναι πάντα χαμόγελο. Μία πρωτοποριακή έρευνα έγινε ανάμεσα σε πάρα πολλούς ανθρώπους σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, αναφορικά με τα συναισθήματά τους, όπως είναι η επιτυχία, η ευτυχία, η θλίψη, ο θυμός, η αηδία, ο φόβος. Είτε πρόκειται για νομαδικές φυλές τώρα που ζουν στο νότιο Ειρηνικό, είτε για ανθρώπους που απολαμβάνουν το τσάι τους στο Μανχάταν. Τα βασικά χαρακτηριστικά της έκφρασης είναι τα ίδια. Ο θυμός αποτυπώνεται με τον ίδιο τρόπο, το χαμόγελο με τον ίδιο τρόπο, η ευτυχία με τον ίδιο τρόπο, η ηδία με τον ίδιο τρόπο. Ο θυμός, η έκπληξη σε όλους τους ανθρώπους, τα μήκη και τα πλάτη της γης είναι ακριβώς μα ακριβώς η ίδια. Η έκφραση που παίρνουν οι άνθρωποι δεν αλλάζει για να αποτυπώσουν τα βασικά συναισθήματά τους.

Πάμε να δούμε μια ακόμα πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα. Το ξέρετε ότι έχουμε περισσότερα κοινά με ένα περιστέρι από ό,τι θα μπορούσαμε να συνειδητοποιήσουμε οι άνθρωποι. Και ακούστε γιατί. Έχουν γίνει πάρα πολλές έρευνες σε όλο τον κόσμο και έχουν υποστηρίξει, που αποτελούν και θεμέλιο της μάθησης, ότι η αποτελεσματική και εξαρτημένη μάθηση είναι εντυπωσιακά παρόμοια σχεδόν σε όλα τα είδη του ζωικού βασιλείου, όπως τα σκυλιά, όπως τα περιστέρια, ακόμα και με τους ανθρώπους και με τους αρουραίους. Δηλαδή, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όπως μαθαίνουν τα σκυλιά, όπως μαθαίνουν τα περιστέρια, όπως μαθαίνουν οι αρουραίοι, έτσι ακριβώς μαθαίνουν και οι άνθρωποι.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
2: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
3: Πλυντήριο αυτοκινήτων
2: Αφιβόκλη
3: παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
2: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
3: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω, με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
2: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.
4: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
5: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα. Είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
6: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας, κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
7: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
6: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
8: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό. Δεν θα στο πάρει κανείς.
4: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
9: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
10: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
9: μαθησιακές δυσκολίες
10: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
9: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
10: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, αυτισμού και κοινωνικών δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
9: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47 Λιβαδιά.
10: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
11: Και τώρα νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.
12: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
13: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
12: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
13: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
12: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
13: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
12: Τηλέφωνο 22610 26574.
4: Γιάννη, η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορπαγκάζ.
14: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
15: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
14: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
15: Θέλεις leasing μεταχειρισμένο?
14: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
15: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
14: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκια σε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
13: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
4: Μπαμπή, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει αναγόμωση? Μίλα!
16: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
17: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
16: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
17: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
16: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
17: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
16: Τηλέφωνο 2261-300-770.
18: Στο Πολύτροπο, εδώ και πάνω από 40 χρόνια, η μουσική και τα βιβλία έχουν το σπίτι τους. Είμαι η Κατερίνα και σας προσκαλώ να ανακαλύψετε έναν κόσμο γεμάτο CD, δίσκους βινιλίου, μουσικά όργανα, χορδές και βιβλία μουσικής που εμπνέουν. Εδώ δεν πουλάμε απλώς προϊόντα. Προσφέρουμε εμπειρίες. Κάθε βινίλιο που βρίσκεις, κάθε σελίδα που γυρίζεις, κάθε χορδή που αγγίζεις, κρύβει μια ιστορία που περιμένει να την κάνεις δική σου. Έλα να γίνεις μέρος της οικογένειάς μας. Στο Πολύτροπο, το πάθος για τη μουσική δεν είναι απλώς δουλειά μας, είναι η ζωή μας. Σε περιμένουμε. Στο κέντρο της πόλης, εκεί που κάθε ήχος, κάθε λέξη και κάθε νότα αποκτούν σημασία.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 2. Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
1: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
0: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
1: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
0: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Miha Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
1: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
2: Ωχ, μου την έσπασε!
1: Ποιος πάλι?
2: Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος.
1: Χε, και τι σκάς? Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
3: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.
1: Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet.
3: Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610-87-830.
1: Gadget House και όλα φτιάχνονται.
4: Σε ένα όμορφο και προσεκμένο περιβάλλον σας περιμένει κάθε μέρα το καφέ Βόγκλι.
5: Ιδανικό μέρος για να πιείτε το καφέ σας με σπιτικά γλυκά, καλοψημένες φωλιάτες, ζεστά ή κρύα σάντουιτς και πεντανόστιμα σνακ, τζιαπάτα και πανίνι γεμιστά με ποιοτικά και φίνα υλικά.
4: Καφέδες με ξεχωριστά και μοναδικά αρώματα και γεύσεις, ιδανικοί για ζεστά και κρύα ροφήματα.
5: Καφέ Βόγκλι. Κάνε το πρωινό σου απολαυστικό.
4: Με την υπογραφή της εταιρείας Housebrand.
5: Απόλαυσε εξαιρετικές πρώτες ύλες και φρέσκα υλικά που αξίζει να δοκιμάσεις.
4: Take away ή delivery στο 2261-301-891. Δημητρίου Παπασπύρου 110 στη Λιβαδιά. Καφέ Βόγκλι. Επιμένουμε πιστά στην ποιότητα.
0: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
6: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
0: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
6: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
0: Ναι, ο καλός μου.
7: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.

0: 19-12.
1: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
2: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και η επιλογή σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
1: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
2: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
1: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-301371.
3: Πάρτι.
0: Εκδήλωση.
3: Θεατρική παράσταση.
0: Live μουσική βραδιά.
3: Όποια και αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
0: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
4: Sonus Events.
0: Ειδική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
3: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
0: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
3: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
0: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
0: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.

Και πάμε, φίλες και φίλοι, σε μία ακόμα έρευνα από αυτές που πραγματικά μας έτσι έχουν εντυπωσιάσει. Ψυχολογικές έρευνες, για αυτές μιλάμε σήμερα. Το ξέρετε ότι έχουν την τάση οι άνθρωποι να είναι περισσότερο δοτικοί στους άλλους όταν ο χώρος που βρίσκονται μυρίζει πάρα πολύ όμορφα? Και όμως, παιδιά, υπάρχει μία μελέτη που λέει ότι αν μπει σε ένα δωμάτιο και καθίσεις που έχει ψυχαστεί με αποσμητικό χώρο που είναι πολύ ευχάριστο, τότε αυτοί που βρίσκονται σε αυτό το δωμάτιο μπορεί πολύ πιο εύκολα να πούν ναι σε ό,τι και αν τους ζητήσεις. Δηλαδή νιώθουν τόσο οικεία, τόσο όμορφα, δεν θέλουν να φύγουν, οπότε αλλάζει και η διάθεσή τους και τα συναισθήματα γίνονται πολύ πιο ευχάριστα. Την επόμενη φορά λοιπόν που θα θέλετε να αποσπάσετε ένα ναι, φτιάξτε έτσι το χώρο σας να μυρίζει όμορφο όταν υποδεχτείτε έναν άνθρωπο με τον οποίο θέλετε μια συνεργασία ή τέλος πάντων κάτι.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι σε μια στιγμή.

Λέμε σήμερα, φίλες και φίλοι, πράγματα που μας έχουν εντυπωσιάσει από έρευνες ψυχολογίας που έχουν γίνει σε όλο τον κόσμο και μας έχουν εντυπωσιάσει γιατί είναι λίγο διαφορετικές από αυτές που περιμέναμε. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει μια έρευνα που λέει ότι η προσωπικότητά μας δεν καθορίζει ιδιαίτερα τις πράξεις μας. Ακούστε τι λέει αυτή η έρευνα. Υπάρχει μια δύναμη στην προσωπικότητα, μια πρόβλεψη συμπεριφοράς και έχουν διαπιστώσει ότι κατά μέσο όρο τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς μας τείνουν να αντιπροσωπεύουν μόνο το 9% της συμπεριφοράς μας. Όλα τα υπόλοιπα ουσιαστικά είναι επίκτητα και έχουν να κάνουν με την αντίδρασή μας απέναντι σε εξωτερικά ερεθίσματα και όχι με την προσωπικότητά μας.

Κάτι ακόμα, φίλες και φίλοι, που ενισχύει αυτό που λέμε, ότι σήμερα λέμε κάποιες έρευνες που μπορεί να μην είναι αυτό που περιμέναμε, ψυχολογικές. Θα τελειώσω με μία έρευνα που έχει να κάνει με το φαινόμενο, με την ιστορία του καλού Σαμαρίτη. Δεν είμαστε τόσο καλοί όσο νομίζουμε ότι είμαστε, ούτε τόσο εξυπηρετικοί όσο νομίζουμε ότι είμαστε οι άνθρωποι. Στην πλειοψηφία λοιπόν των ανθρώπων, θα έλεγα ότι αν τους δοθεί η ευκαιρία να γίνουν κακοί, θα γίνουν στην πλειοψηφία τους οι άνθρωποι. Το φαινόμενο λοιπόν του καλού παιδιού και του καλού Σαμαρίτη υπάρχει, αλλά μόνο στη θεωρία. Στην πράξη, οι άνθρωποι, όταν είναι μόνοι τους, μπορεί να κάνουν πράγματα που δεν τα περιμένουν ούτε οι ίδιοι.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611 81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
2: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
3: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
2: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
3: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο safety.
4: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
3: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
4: Βασιλόπουλο safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
3: Τηλέφωνο 2261-300-770.
5: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά. Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διωδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, δερμοαπόξηση με διαμάντι, brow lamination και lash lift, μακιγιάζ για κάθε περίσταση και τεχνολογία LPG για σύσφυξη, μείωση πόντων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά. Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377. Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
6: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
2: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
7: Φράουλα, παρακαλώ.
6: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
8: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-023-100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
2: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
8: Φράουλα, 2261-023-100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
2: Γιάννη, η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
9: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
10: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
9: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
10: Θέλεις leasing μεταχειρισμένο?
9: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
10: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
9: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
4: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
11: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
4: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
11: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
4: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
11: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
4: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
11: Τηλέφωνο 22610-26574.
12: Thank you. Στο Πολύτροπο, εδώ και πάνω από 40 χρόνια, η μουσική και τα βιβλία έχουν το σπίτι τους. Είμαι η Κατερίνα και σας προσκαλώ να ανακαλύψετε έναν κόσμο γεμάτο CD, δίσκους βινιλίου, μουσικά όργανα, χορδές και βιβλία μουσικής που εμπνέουν. Εδώ δεν πουλάμε απλώς προϊόντα. Προσφέρουμε εμπειρίες. Κάθε βινίλιο που βρίσκεις, κάθε σελίδα που γυρίζεις, κάθε χορδή που αγγίζεις, κρύβει μια ιστορία που περιμένει να την κάνεις δική σου. Έλα να γίνεις μέρος της οικογένειάς μας. Στο Πολύτροπο, το πάθος για τη μουσική δεν είναι απλώς δουλειά μας, είναι η ζωή μας. Σε περιμένουμε. Στο κέντρο της πόλης, εκεί που κάθε ήχος, κάθε λέξη και κάθε νότα αποκτούν σημασία.
13: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
14: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104, τηλέφωνο 22610-80100 και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
15: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
16: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
14: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 87 660. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.

Και πάμε τώρα να δούμε ένα βασικό συμπέρασμα για όσα είπαμε σήμερα, που αναφερθήκαμε στην ψυχολογία των ανθρώπων και σε κάποιες έρευνες που μας δείχνουν τελείως διαφορετικά πράγματα από αυτά που πιστεύαμε, ότι μας οδηγούν σε κάποιες απροσδόκητες αντιλήψεις για το τι σημαίνει τελικά η ανθρώπινη συμπεριφορά και πόσο μαθαίνεται και πόσο έκπληξη μπορεί να αποτελέσει ένας άνθρωπος στη ζωή μας. Είναι αυτό που λέμε ότι γυράσκουμε ή διδασκόμενοι απέναντι στους ανθρώπους. Ο άνθρωπος είναι ένα πολυμορφικό όν, έξυπνο δραστήριο που έχει μέσα του και το καλό αλλά και το κακό. Οπότε όλα, για όλα μπορεί να είναι πιθανόν κάποια στιγμή ένας άνθρωπος να έχει μια αντίδραση που δεν την περίμενες ποτέ.

Αυτή η έρευνα σήμερα που είχαμε να κάνουμε με τα κορυφαία ευρήματα ψυχολογικών ερευνών για τον άνθρωπο θα ήταν πάρα πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα αν μπορούσαμε να μιλήσουμε με ανθρώπους που έχουν να κάνουν με εγκληματολόγους και με ανθρώπους που έχουν να κάνουν με την ψυχολογία των ανθρώπων που έχουν υποπέσει σε ένα αδίκημα πολύ σοβαρό. Όπως είναι παραδείγματος χάρη η αφαίρεση της ζωής. Γιατί ένας άνθρωπος που στον πρώτερο βίο του ήταν ένας απόλυτα έτσι καθημερινός και φυσιολογικός άνθρωπος και φτάνει σε κάποια στιγμή στο έγκλημα, είτε εμβρασμό ψυχής είτε για κάποιο άλλο λόγο, κάτι λοιπόν στην ανθρώπινη συμπεριφορά εκεί δείχνει ότι αυτά που λένε αυτές οι έρευνες που σήμερα τις αξιοποιήσαμε αναφέροντάς τες, ότι όντως ο άνθρωπος δεν πάει ποτέ να μας εκπλήσει.

Φτάσαμε στο τέλος του Έχω Νέα. Σήμερα η εκπομπή ήταν από αυτές που λέμε ότι έχει κάτι να δώσει παραπάνω. Μιλήσαμε για ψυχολογικές έρευνες, για πράγματα που είναι λίγο περίεργα και όμως συμβαίνουν στη ζωή, γιατί ο άνθρωπος είναι ένα όν που εξελίσσεται και που έχει μέσα του και το καλό και το κακό. Ελένη Μπαρμπάκου, ευχαριστώ για την καλή παρέα. Αύριο πάλι μαζί την ίδια ώρα που αλλού, στην αγαπημένη μας συχνότητα. Γιατί χαρά σε όλους, να περνάτε όμορφα.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 3. Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζάχαρο κλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
1: Ζάχαρο κλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
0: Τούρτα και μετά απόλαυση.
2: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε.
3: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
2: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
3: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
2: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Miha Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
3: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
2: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ.

0: επικοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
1: μαθησιακές δυσκολίες
0: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
1: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
0: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
1: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
0: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
2: Και τώρα, νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.
3: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senior Beauty Spa Salon.
4: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
3: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιάζ στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
4: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
3: Ναι, ο καλός μου.
5: Senior Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
3: Senior Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
6: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
7: Ωραίο, ε.
6: Χάλασε το δικό μου. Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου. Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
8: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας. Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 2261-0-29256. Κινητό 6932-21-6868.
1: Πάρτι.
9: Εκδήλωση.
1: Θεατρική παράσταση.
9: Live μουσική βραδιά.
1: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
9: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
1: Sonus Events.
9: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
1: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
9: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
1: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
9: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
9: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
10: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-87830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Μιχάλης Χατζηγιάννης λοιπόν και μόνος μου. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες, δεν είσαι μόνος σου ποτέ. Είμαι η Γιάννα Ζηρδέλη, κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Και λέγαμε για τα φυτά. Τα φυτά που λίγο πολύ λένε όλοι να μην έχουμε μέσα στο σπίτι, ειδικά όταν κοιμόμαστε. Αλλά υπάρχουν κάποια φυτά που κάνουν την εξαίρεση, όπως για παράδειγμα η λεβάντα. Μειώνουν τους καρδιακούς παλμούς και την αρτηριακή πίεση. Αλλά μούτε. Το χλωρόφυτο, αυτό που κρέμεται, ρε παιδί μου, που γυρίζει και πέφτει προς τα κάτω, με τον γκουγκλάρετε θα το δείτε. Απομακρύνει αθόρυβα το μονοξίδιο του άνθρακα. Επίσης το σπαθίφυλλο, πώς να σου το περιγράψω τώρα αυτό, γκουγκλαρέ το, απορροφά τις τοξικές πτυτικές ουσίες που εκπέμπουν τα έπλα τη νύχτα. Έλα. Έλα Χριστέ, δεν είχα ιδέα τι γίνεται, τι κάνουν τα έπιπλα τη νύχτα. Τι να σας πω ψέματα, έχω όμως ιδέα για άλλα πράγματα. Γιατί στις 5.30 σήμερα στον Αντένα έχουμε πρεμιέρα και μιλάμε για το «Κάτι ψήνεται», που επιστρέφει με ανατροπές και δεύτερες ευκαιρίες. Για συντονιστείτε. Και φυσικά έρχονται επιτυχίες πολλές. Είναι 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Βλέπω Αντώνη Ρέμο, Νίκο Βέρτη και τώρα Παύλος Γκόρδης. Για δυναμώστε. Μπράβο.

0: Η ώρα είναι 3:30. Στο Πολύτροπο, εδώ και πάνω από 40 χρόνια, η μουσική και τα βιβλία έχουν το σπίτι τους. Είμαι η Κατερίνα και σας προσκαλώ να ανακαλύψετε έναν κόσμο γεμάτο CD, δίσκους βινιλίου, μουσικά όργανα, χορδές και βιβλία μουσικής που εμπνέουν. Εδώ δεν πουλάμε απλώς προϊόντα. Προσφέρουμε εμπειρίες. Κάθε βινίλιο που βρίσκεις, κάθε σελίδα που γυρίζεις, κάθε χορδή που αγγίζεις, κρύβει μια ιστορία που περιμένει να την κάνεις δική σου. Έλα να γίνεις μέρος της οικογένειάς μας. Στο Πολύτροπο, το πάθος για τη μουσική δεν είναι απλώς δουλειά μας, είναι η ζωή μας. Σε περιμένουμε. Στο κέντρο της πόλης, εκεί που κάθε ήχος, κάθε λέξη και κάθε νότα αποκτούν σημασία.
1: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογές σπουδών φέρνουν άγχος. Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
2: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
1: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
2: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 301371.
3: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ!
4: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
5: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
4: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
5: Θέλεις leasing μεταχειρισμένο?
4: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
5: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
4: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
6: Αριστοφάνους Κυφλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
7: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
8: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστους συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
7: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
8: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
7: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
8: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
7: Τηλέφωνο 22610-26574.
9: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
10: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
9: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
10: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
9: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
10: Πίτσα!
9: Μπέργκερ.
10: Πίτσα!
9: Μπέργκερ!
10: Πίτσα!
9: Μπέργκερ!
10: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
9: Πίτσα Ελντόνα.
10: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερ.
9: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
10: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
9: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
11: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
12: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
13: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
12: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ύλη και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
11: Και έχει και live σήμερα, έτσι?
12: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
11: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
14: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 2261 30 19 12.
12: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα. So come on.
15: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου.
16: Πλυντήριο αυτοκινήτων
15: Αφιβόκλη.
16: Παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
15: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
16: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
15: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.

0: Και σας έχω ωραία πρόταση. Πρόταση που θα το εκτιμήσετε και θα το τιμήσετε. Γιατί ξέρετε ότι το φθινόπωρο είναι η εποχή που λίγο πολύ τα μαλλιά μας χρειάζονται περισσότερη φροντίδα και ενίσχυση. Το Hair Nail and Skin της Power Health με την συνέργεια αμινοξέων, βιταμινών και μετάλλων και αντιξιδιωτικών παρακαλώ αποτελεί την ιδανική επιλογή για δυνατά μαλλιά, λαμπερή επιδερμίδα και φυσικά κοριτσιά. Γερά νύχια. Πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε για τα καθέκαστα. The Yannis
1: Gappy Magic Show. Δεν ξέρω αν έχετε δει, παιδιά μου, ένα νέο trend στο TikTok, στο οποίο κάνεις ένα manifest της Dua Lipa, ένα τραγούδι της Dua Lipa, και λέει, με το που το κάνεις και το τραγουδήσεις, έρχεται ο γκόμενος και σου λέει, νύθι μου, ξάστερο νερό και ξέλαμπρο φεγγάρι, κατευθείαν μπαίνει σε σχέση. Και πάμε λοιπόν μαζί να το τραγουδήσουμε. Σάπτη στα αγγλικά, έτσι. Και λέει, you should know I need someone to hold me close, deeper than I ever know, whose love is like a rodeo, knows just how to take control. Τώρα, πού είναι ο άντρας? Πού είναι ο γαμπρός? Τόπα, Ντουά, τόπα. Πού είναι ο άντρας, καλέ, να μου φέρει το μονόπετρο? Παιδιά, χαμός γίνεται. Πια μιλάνε με νεγάκι. Καλή, θα το πάρω πάνω μου.
2: Καθημερινά 5 με 8, στο ρυθμό 949.
3: Νέα κυκλοφορία.
4: Αγγελική Ηλιάδη. Πριβέ. Βρείτε το στο YouTube και το Spotify.

0: κυκλοφορία. Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
0: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο.

0: και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα, επωφελήσουν μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
0: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ. Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
0: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
3: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
9: Αυτός έχει ρόδες.
10: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
8: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
9: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
0: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
11: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
12: Για περάστε, 46 λεπτά και μετά τις 3. Η Μιάννα Ζιρδέλη κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6937-949-949. Και μην ξεχνάς ότι μας ακούς μέσω soundist.gr, κάθετος ρυθμός 949, από όλο τον κόσμο, από όλα τα μήκη και πλάτη. Ξεκινήσαμε τα φυτά που μας βοηθούν όσο κοιμόμαστε. Έχουν και άλλα στην πορεία, έτσι. Και φυσικά, πώς ερωτεύονται οι άνθρωποι του Σεπτεμβρίου. Θα τα μάθετε όλα σε λίγο. Για την ώρα έρχονται επιτυχίες. Και αγαπημένος Χρήστος Μενιδιάτης, ό,τι πιο όμορφο. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Γιώργος Μαζονάκης και εδώ. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Εδώ θα είναι πάντο ο Γιώργος και η φωνή του. Και να συνεχίσουμε με τα φυτά. Τα φυτά αυτά τα οποία μπορείτε να έχετε δίπλα σας και να μην σας τραβούν το οξυγόνο που λένε, όπως και το γεσεμί. Οι επιστήμονες λέει το παρομοίασαν με ένα πιο ήρεμο, ήπιο, ηρεμιστικό. Και επίσης, να το, σαν σερβιέρα. Είναι ή αλλιώς η γλώσσα της πεθεράς που θα πει κάποιος. Απελευθερώνει οξυγόνο τη νύχτα. Γι' αυτό είναι το μοναδικό φυτό που έχω εγώ στο σπίτι. Αυτό θα σας πω μόνο. Και τι ωραία πράγματα έρχονται αυτές τις μέρες. Για σημειώστε, γιατί αν λατρεύετε το shopping, είστε στην κατάλληλη εκπομπή. Από τις 2 μέχρι και τις 4 Οκτωβρίου, οι Fashion Shopping Days έρχονται. Και μιλάμε για το Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 μέρες, περιμένουν μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Athens Store, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Lacoste, BSB, Levi's. Χαμός γίνεται, καλογύρου, Diesel και πολλά άλλα. Το εκπτωτικό χωριό Outlet Athens, Designer Outlet Athens, έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο και φυσικά είναι ανοιχτά και τις Κυριακές. Ένα γρήγορο break και περχόμαστε για την τρίτη και τελευταία ώρα.
1: Κάθε χωρισμός αφήνει κάτι πίσω του. Μία ανάμνηση, μία ιστορία και κάποιες φορές ένα τραγούδι που όσο και αν πέρασε τα χρόνια σου θυμίζει εκείνη τη στιγμή. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτή την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις με ποιο τραγούδι σε έχουν χωρίσει ή με ποιο τραγούδι τους χώρισες εσύ. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949 6937 949 949 και μπορεί να το ακούσουμε μαζί.
2: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949.
3: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματς?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
7: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
6: Stand-up είναι.
7: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνη.
6: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
7: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
8: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
9: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ. Στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
12: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
11: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
12: Off, τι πάθαμε.
11: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
13: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
14: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
13: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
14: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
13: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
14: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
13: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
14: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
15: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτοι το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
16: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
17: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
18: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
19: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
20: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
21: Ποτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι, την κουαλίτα.
22: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας.
23: Η ώρα στον ελληνικό είναι 4.
24: Μπαμπή! Ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
25: Γυναίκα ή Μαρτών. Βασιλόπουλο safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
24: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
25: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο safety.
24: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
25: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
24: Βασιλόπουλο safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
25: Τηλέφωνο 2261-300-770.
24: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
26: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
24: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
26: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
24: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
26: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
27: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους, έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο, μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού, μόκα μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα, ζαχαροπλαστείο, μόκα. Τζελάτο μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
26: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
28: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα. Βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
26: Ω, σώθηκες.
28: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
26: Δεν έχω καλό μεταβολισμό. Έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
28: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιανακόπουλος Γιάννης.
26: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
28: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
29: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά.
0: τηλέφωνο 2261-0-872-72.
1: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
3: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
4: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
5: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
6: Φράουλα, παρακαλώ.
4: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
5: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
6: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
5: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
7: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα.

σύγχρονες τέχνες. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611 81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα. Καλώς ήρθατε στη ραδιοφωνική μας συνάντηση. Έχουμε πολλά και όμορφα πράγματα να ακούσουμε και να ζήσουμε στην εκπομπή. Δεν θα πω περισσότερα. Θα σας κρατήσω λίγο σε αγωνία. Επιστρέφω αμέσως.

αγαπημένοι φίλοι ακροατές. Τι θα ακολουθήσει στη σημερινή εκπομπή? Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Ενώ είναι τα throwback, τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επέτη. Φυσικά δεν το συζητάμε, θα έχουμε ενότητα με κρύο ανέκδοτο του Call to Be Hot. Θα κουτσουμπολέψουμε viral ειδήσεις όταν και άμα υπάρχουν, με ψυχαγωγική ματιά. Ενώ λίγο πριν το τέλος της εκπομπής θα έχουμε το καθιερωμένο μας, την πρόταση ταινίας. Γιατί πάντα μια καλή ταινία μπορεί να μας χαλαρώσει και να μας ψυχαγωγήσει επαρκώς. Εννοείται όμως ότι μέσα στο 2 ώρα της εκπομπής θα έχουμε όλες τις μεγάλες ελληνικές επιτυχίες.

άφησε για λίγο ότι σε βαραίνει και έλα να γεμίσουμε τις επόμενες ώρες, δύο για την ακρίβεια, μόνο με καλή μουσική. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί είμαστε στη συχνότητα που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
2: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Πουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
3: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
2: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
1: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
2: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
4: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Πουφίδου.
5: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261 30 19 12.
2: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
6: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά. Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διωδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, δερμοαπόξεση με διαμάντι, brow lamination και lash lift, μακιγιάζ για κάθε περίσταση και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πόντων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά. Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 0 89 377.
7: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
8: Ωχ, μου την έσπασε. Ποιος πάλι? Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος.
9: Χε, και τι σκάς? Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
10: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.
11: Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet.
10: Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610 87 830.
11: Gadget House και όλα φτιάχνονται.
12: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
13: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
14: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας, κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
15: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
14: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 82 030.
16: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
17: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
18: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου.
19: Πλυντήριο αυτοκινήτων
18: Αφιβόκλη.
19: Παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού, προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
18: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
19: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση, με φροντίδα και μεράκι.
18: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.
20: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
21: Ωραίο, ε.
20: Χάλασε το δικό μου.
21: Και
20: πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου.
21: Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
22: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
23: Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 22610 29256. Κινητό 6932 216868.
24: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
0: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
1: μαθησιακές δυσκολίες
0: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
1: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
0: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
1: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
0: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
3: Και τώρα, νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.

Θέλω να, και είναι challenge αυτό, να είστε ενεργοί στα social media. Σας περιμένω εκεί, περιμένω τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Βρείτε το ραδιόφωνο ή εμένα, Ιορδάνης αγαπητός official, και ελάτε να γίνουμε μια παρέα εκεί, να ανταλλάξουμε συζητήσεις, αγαπημένα τραγούδια, να μου πείτε τι σας αρέσει στην εκπομπή, τι δεν σας αρέσει στην εκπομπή. Σας προσκαλώ στα social media. Τα λέμε εκεί.

είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην Ενότητα Throwback. Χρόνια πολλά σε Βαρούχ, Νεόφυτο, Χαρίτων και Χαρίτο. Δύο επετείους, Διεθνή Μέρα για την Καθολική Πρόσβαση στην Πληροφόρηση και Παγκόσμια Μέρα κατά της Λύσας. Κακιά Λύσα. Σαν σήμερα το 480 π.Χ., 2.500 χρόνια δηλαδή, και παραπάνω, ο ελληνικός στόλος υπό τον Θεμιστοκλή κατά ναυμαχή τον Περσικό στόλο στα στενά της Σαλαμίνας. Ο αρχηγός των Περσών Ξέρξης παρακολούθησε την τραγωδία του ναυτικού του από το όρος Αιγάλεο.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, πάμε σε μηνύματα ακροατών. Χρόνια πολλά στον Πέτρο, έχει γενέθλια. Χαιρετισμού στην Μαργαρίτα και τον Λευτέρη, όπως μας γράφει. Με το που ακούω τη φωνή σου, λέει ο Λευτέρης, οχοχοχ, δεν μου άρεσε αυτό που θα διαβάσω. Καταλαβαίνω ότι πλησιάζει το τέλος της δουλειάς. Καλή συνέχεια σε όλους. Δηλαδή, Λευτέρη, αν μου αλλάξουν ώρα, θα ισχύει πάλι το ίδιο. Λέω εγώ τώρα, έτσι. Φιλοσοφική είναι, ρητορική μάλλον είναι η ρητορική ερώτηση, ρητορική. Λευτέρη, απάντησε.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 5.
1: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και η επιλογή σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
2: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
1: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
2: Θα μας βρείτε Λιβαδιά, Γαλαξιδίου 8. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 301371.
3: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
4: Πλυντήριο αυτοκινήτων
3: Αφιβόκλη
4: παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
3: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
4: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω, με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
3: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.
5: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
6: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
5: Ξέρεις τι μου είπανε?
6: Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
5: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
6: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiha Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
5: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
7: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
8: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Ε. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 2261-0-80-100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
5: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ?
9: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
5: Ω, σώθηκες.
9: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
5: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
9: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
5: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
9: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
10: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
11: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
12: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
11: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
12: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
11: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
12: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
11: Τηλέφωνο 22610-26574.
5: Γιάννη, η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
13: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
14: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
13: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση.
14: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου.
13: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις.
14: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά. Το έχουμε.
13: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
15: Αριστοφάνους Κυφλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972 8587 16. Θήβα 6972 54 30 53.
16: Πάρτι.
14: Εκδήλωση.
16: Θεατρική παράσταση.
14: Live μουσική βραδιά.
16: Όποια και αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
14: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
17: Sonus Events.
14: Η ειδική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
16: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
14: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
16: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
14: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
16: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
14: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
18: Στο Πολύτροπο, εδώ και πάνω από 40 χρόνια, η μουσική και τα βιβλία έχουν το σπίτι τους. Είμαι η Κατερίνα και σας προσκαλώ να ανακαλύψετε έναν κόσμο γεμάτο CD, δίσκους βινιλίου, μουσικά όργανα, χορδές και βιβλία μουσικής που εμπνέουν. Εδώ δεν πουλάμε απλώς προϊόντα, προσφέρουμε εμπειρίες. Κάθε βινίλιο που βρίσκεις, κάθε σελίδα που γυρίζεις, κάθε χορδή που αγγίζεις, κρύβει μια ιστορία που περιμένει να την κάνεις δική σου. Έλα να γίνεις μέρος της οικογένειάς μας. Στο Πολύτροπο, το πάθος για τη μουσική δεν είναι απλώς δουλειά μας, είναι η ζωή μας. Σε περιμένουμε. Στο κέντρο της πόλης, εκεί που κάθε ήχος, κάθε λέξη και κάθε νότα αποκτούν σημασία.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως τα πιο όμορφα ταξίδια ξεκινούν πολλές φορές χωρίς χάρτη και ιδιαίτερο σχεδιασμό. Γι' αυτό λοιπόν μείνε εδώ, γιατί μαζί θα ταξιδέψουμε με τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια που έχεις ακούσει ποτέ.

Είμαι ο Γιορτάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot με κακό, σύντομο και κρύο ανέκδοτο. Δεν ανέβηκα. Σήμερα έκανα 100 κοιλιακούς. Έναν στο γυμναστήριο και 99 στη φαντασία μου. 7ο ουρανό ανέβηκα, κυρίες και κύριοι, για να το ζήσω.

Εγώ είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί περνάμε καλά. Ο τρόπος είναι πολύ απλός. Μας βρίσκεται στα social media. Ιορδάνης Αγαπητός Official, βρίσκεται και το ραδιόφωνο. Μας ακολουθείτε και μας στέλνετε τα μηνύματά σας με τα αγαπημένα σας τραγούδια και ό,τι άλλο γουστάρετε, ό,τι άλλο θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
2: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
1: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
2: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
1: δερμοαπόξηση με διαμάντι,
2: brow lamination και lash lift,
1: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
2: και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
1: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
2: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2Α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377.
1: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
3: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
4: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
3: Τούρτα και μετά απόλαυση.
5: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
6: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
5: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
6: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
5: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
6: Πίτσα!
5: Μπέργκερ!
6: Πίτσα!
5: Μπέργκερ!
6: Πίτσα!
5: Μπέργκερ!
6: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
5: Πίτσα Ελντόνα.
6: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερ.
5: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
6: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
5: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
7: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
8: Γυναίκα ή Μαρτών. Βασιλόπουλο safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
7: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
8: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο safety.
7: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
8: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
7: Βασιλόπουλο safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
8: Τηλέφωνο 2261-300-770.
9: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την ProSkier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνει με εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
10: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
11: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
12: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
13: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
14: Φράουλα, παρακαλώ.
12: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
15: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-023-100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
16: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
15: Φράουλα, 2261-023-100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μετά από το περίσσιο ενδιαφέρον που δείξατε από την πλατφόρμα Netflix και θέλετε να συνεχίσω να προτείνω και αυτή την εβδομάδα ταινίες από αυτή την πλατφόρμα, η οποία είναι value for money, περίπου 10 ευρώ για ένα μήνα με αυτοτελή συνδρομή και μια τεράστια βιβλιοθήκη ταινιών και σειρών, θα δώσω κάποιες δικές μου έτσι προτάσεις και μπορείτε φυσικά και εσείς να την εξερευνήσετε. Η πέμπτη μου πρόταση, η έκτη μου, γιατί στην ουσία κάναμε 5 την προηγούμενη εβδομάδα και πάμε τώρα σε άλλες 5, η έκτη στο σύνολό της είναι η ταινία The Beer. Ένας βραβευμένος σεφ επιστρέφει στο Σικάγο για να αναλάβει το μικρό οικογενειακό σαντουιτσάδικο. Μέσα στην κουζίνα επικρατεί χάος, αλλά πίσω από τις κατσαρόλες κρύβονται οικογενειακά τραύματα, φιλοδοξίες και πάρα πολύ καρδιά. Νομίζω ότι είναι μια πολύ ιδιαίτερη και εξαιρετική επιλογή, αξίζει την προσοχή σας.

Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί μου φίλοι, είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και να σας αποχαιρετήσω ταυτοχρόνως γιατί η εκπομπή έχει τελειώσει. Καλή δύναμη σε ό,τι και αν κάνετε και είστε ο Πανιδίν στην αυριανή εκπομπή, δηλαδή Τρίτη.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 6.
1: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
2: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
3: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
2: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
1: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
2: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
4: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
5: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 2261 30 19 12.
2: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
6: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
7: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα. Είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
8: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας, κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
9: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
8: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 82 030.
10: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό. Δεν θα στο πάρει κανείς.
6: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο. Είδες τον Κώστα τι κορμί έφτιαξε.
11: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
6: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
11: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
6: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
11: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 088 331. Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
12: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
13: μαθησιακές δυσκολίες
12: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
13: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
12: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
13: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
12: Τηλέφωνο 694 94 99 203.
14: Και τώρα νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.
6: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senior Beauty Spa Salon.
15: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
6: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρίσμα προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
15: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
6: Ναι, ο καλός μου.
16: Senior Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
6: Senior Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
17: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
18: Ωραίο, ε.
17: Χάλασε το δικό μου. Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου.
18: Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
19: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
20: Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 2261 0 29 256. Κινητό 6932 21 68 68.
6: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
0: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
21: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
0: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση.
21: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου.
0: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις.
21: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά. Το έχουμε.
0: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
22: Αριστοφάνους Κυφλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
23: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
24: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
25: Πλυντήριο αυτοκινήτων
24: Αφιβόκλη.
25: Παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
24: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
25: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
24: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112, Λιβαδιά.

και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Ελπίζω όλοι να είστε καλά. Αθηνά Κλίμα στην παρέα σας και για ακόμα μια φορά βρισκόμαστε στο Be Viral Radio Show. Δευτερούλα λοιπόν σήμερα. Να πω επίσης αυτό το σημείο ότι είναι και η τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, οπότε κάπως λίγο νιώθουμε ένα δέος, μιας και ο Σεπτέμβριος, παιδιά, νομίζω μας φάνηκε σε όλους, λες και είναι Ιανουάριος. Επειδή όπως το βλέπω θα πνιγώ, παιδιά, σιγά σιγά. Ωραία, κάποιο μάτι τέλος πάντων από ποιον με ακούει. Να σας πω ότι μπορείτε να μου στείλετε τα μηνύματά σας στο Instagram μας, όπως έχει κάνει εδώ πέρα, παιδιά, και ακροατής που μου έχει στείλει στον προσωπικό μου λογαριασμό και μου έχει πει ότι το φτιάχνουμε τη διάθεση. Θα θέλουμε αυτά τα μηνύματα. Θέλουμε καλή ενέργεια. Παραμένετε εδώ πέρα και φυσικά έχω φροντίσει για την καλύτερη μουσική, η οποία έρχεται αμέσως τώρα.

Τι Σαββατοκύριακο και αυτό, παιδιά, μετά από αναβήση, συναυλιάρα και μετά από και μια πολύ ωραία συναυλία που θα έρθει σήμερα στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, που θα πούμε αυτή τη στιγμή ότι γίνεται για φιλανθρωπικό σκοπό, προκειμένου να μαζευτούν χρήματα για καθημερινό συσίτιο αλλά και άλλες δράσεις. Μα τι ωραία όλα αυτά, παιδιά, νομίζω. Είναι αυτά που χρειαζόμασταν έτσι για το τέλος του Σεπτέμβρη. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω όλοι να είστε καλά. Είστε στο Be Viral Radio Show και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Να πούμε τα πάντα για την αναβίση, να πούμε τα πάντα γενικότερα για το Σαββατοκύριακο των βροχών σε όλη την Ελλάδα, να πούμε όμως και για αυτά που έρχονται. Λέξεις, τόσες λέξεις.

Μισή ώρα αφού ξεκίνησε αυτή εδώ πέρα η εκπομπή. Και γενικότερα να πω, παιδιά, σε αυτό το σημείο ότι κάποιο πανσέλινο τέλος πάντων αυτές τις μέρες, με αποτέλεσμα να είναι όλοι λίγο στην τζίτα. Πήγα σε εστιατόριο την Παρασκευή και φίλη όπου δουλεύει εκεί πέρα στο σέρβις, που τη συναντώ πολύ συχνά και πάντα είναι η χαρά τη ζωή, μου ήταν μουλαρωμένη και μου λέει η κοπέλα: Είμαι μουλαρωμένη γιατί έχω πανσέλινο και έχω επηρεαστεί. Εγώ τα καταλαβαίνω όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μα στο Be Viral Radio Show, είμαι εδώ πέρα για να στιάξω τη διάθεση όσο περισσότερο γίνεται. Αθηνά Κλίμ στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Δυναμώστε λοιπόν την ένταση και μην πάτε πουθενά.

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 6:30. Στο Πολύτροπο, εδώ και πάνω από 40 χρόνια, η μουσική και τα βιβλία έχουν το σπίτι τους. Είμαι η Κατερίνα και σας προσκαλώ να ανακαλύψετε έναν κόσμο γεμάτο CD, δίσκους βινιλίου, μουσικά όργανα, χορδές και βιβλία μουσικής που εμπνέουν. Εδώ δεν πουλάμε απλώς προϊόντα. Προσφέρουμε εμπειρίες. Κάθε βινίλιο που βρίσκεις, κάθε σελίδα που γυρίζεις, κάθε χορδή που αγγίζεις, κρύβει μια ιστορία που περιμένει να την κάνεις δική σου. Έλα να γίνεις μέρος της οικογένειάς μας. Στο Πολύτροπο, το πάθος για τη μουσική δεν είναι απλώς δουλειά μας, είναι η ζωή μας. Σε περιμένουμε. Στο κέντρο της πόλης, εκεί που κάθε ήχος, κάθε λέξη και κάθε νότα αποκτούν σημασία.
2: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογές σπουδών φέρνουν άγχος. Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
3: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
2: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
3: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 301371.
4: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
5: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
6: Φράουλα, παρακαλώ.
4: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
7: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
8: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
7: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
9: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
10: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
9: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
10: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
9: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
10: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
9: Τηλέφωνο 22610-26574.
8: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
11: Γυναίκα ή Μαρτών. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
8: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
11: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
10: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
11: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
10: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
11: Τηλέφωνο 2261-300-770.
5: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
12: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
5: Ω, σώθηκες.
12: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
5: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
13: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
14: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
13: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
15: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά.
0: Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
15: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φωτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μουφίδου 22 στη Λεβαδιά. Τηλέφωνο 22610-88830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.
16: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνιγιώτη.
17: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρόν Έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610-80100 και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα.
18: Έχω κολλήσει το κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους, έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 7.
1: Γιάννη, η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
2: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
3: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
2: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
3: Θέλεις leasing μεταχειρισμένο?
2: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
3: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
2: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκια σε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
0: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053. Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
4: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
0: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
4: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
0: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
4: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
0: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
5: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διωδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
0: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
5: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
0: δερμοαπόξεση με διαμάντι,
5: brow lamination και lash lift,
0: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
5: και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
0: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
5: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377.
0: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
4: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
6: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
4: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
6: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
4: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
6: Πίτσα!
4: Μπέργκερ.
6: Πίτσα!
4: Μπέργκερ.
6: Πίτσα!
4: Μπέργκερ.
6: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
4: Πίτσα Ελδόνα.
6: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
4: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
6: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
4: Πίτσα Ελδόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
7: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες.

0: στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611 81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
1: Πάρτι.
2: Εκδήλωση.
1: Θεατρική παράσταση.
2: Live μουσική βραδιά.
1: Όποια και αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
2: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
3: Sonus Events.
2: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
1: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
2: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
1: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
2: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
2: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την ProSkier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
6: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 87 660. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
7: B-Viral Radio Show.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και για τους ανθρώπους που συντονίστηκαν τώρα μαζί μου, καλή εβδομάδα. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Πολλά πράγματα έχουν τριντάρει αυτές τις μέρες. Όλες οι πρεμιέρες, παιδιά, νομίζω ότι έχουν ολοκληρωθεί επίσης πέρα από τη Facecord, από την αναμένουμε και εκείνη μέσα στον Οκτώβρη. Μένετε λοιπόν στην παρέα μας, γιατί έχουμε πολλά να δούμε ακόμα και φυσικά πολλά πράγματα που τριντάρουν αυτές τις μέρες στα social media.

Τι τρέντερ αυτές τις μέρες στα social media. Αναβίση, παιδιά, συναυλία, αλλά φυσικά όπως καταλαβαίνετε είχαν τρεντάρει και οι πρόβες. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο το ότι αυτό που είδαμε, την αναβίση να πετάει, ας πούμε, ήταν πράγματα τα οποία πραγματικά κάποτε δεν θα περιμέναμε ότι θα δούμε στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, αναπτυσσόμαστε και παρ' όλα αυτά, γουστάρουμε να βλέπουμε τέτοια ωραία πράγματα. Μένετε λοιπόν εδώ πέρα στην παρέα μας. Καλησπέρα σε όλους. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά γιατί έχουμε να δούμε πολλά πράγματα που τρεντάρουν ακόμα.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Έχουμε επιστρέψει. Με λίγο διάθεση, ρε παιδιά. Το χρειαζόμασταν, νομίζω. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους. Είστε στο Be Viral Radio Show. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στον φίλο μου τον Ανδρέα, που είναι Κομωτής και αυτή τη στιγμή έχει φύγει από την Αθήνα και είναι στην επαρχία και μας ακούει. Οπότε χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Χαίρομαι που οι άνθρωποι έτσι μας ακούτε στο ραδιόφωνο. Γουστάρω και ειδικά γουστάρω περισσότερο να μου στέλνετε και μηνύματα. Παραμένετε λοιπόν εδώ πέρα, έχουμε ακόμα 45 λεπτά παρέα. Οι μεγαλύτερες λοιπόν επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Σε ένα όμορφο και προσεκμένο περιβάλλον σας περιμένει κάθε μέρα το καφέ Βόγκλι.
3: Ιδανικό μέρος για να πιείτε το καφέ σας. Με σπιτικά γλυκά, καλοψημένες φωλιάτες, ζεστά ή κρύα σάντουιτς και πεντανόστιμα σνακ. Τζιαπάτα και πανίνι γεμιστά με ποιοτικά και φίνα υλικά.
2: Καφέδες με ξεχωριστά και μοναδικά αρώματα και γεύσεις, ιδανικοί για ζεστά και κρύα ροφήματα.
3: Καφέ Βόγκλι. Κάνε το πρωινό σου απολαυστικό.
2: Με την υπογραφή της εταιρείας Housebrand.
3: Απόλαυσε εξαιρετικές πρώτες ύλες και φρέσκα υλικά που αξίζει να δοκιμάσεις.
2: Take away ή delivery στο 2261-301-891. Δημητρίου Παπασπύρου 110 στη Λιβαδιά. Καφέ Βόγκλι. Επιμένουμε πιστά στην ποιότητα.
4: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
5: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
4: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
5: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
4: Ναι, ο καλός μου.
1: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
4: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
6: Ωχ, μου την έσπασε.
7: Ποιος πάλι?
6: Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος.
7: Χε, και τι σκάς? Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
8: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.
9: Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet.
8: Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610-87-830.
9: Gadget House και όλα φτιάχνονται.
10: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
11: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
10: Τούρτα και μετά απόλαυση.
12: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
13: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
14: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
15: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
14: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
16: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
12: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
17: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
18: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610-80100 και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
19: Μηχανοτεχνική Τσουλής.
0: ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
19: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
0: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
19: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
19: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
0: Τηλέφωνο 22610-26574.
20: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
21: Ωραίο, ε.
20: Χάλασε το δικό μου.
21: Και...
20: πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου.
21: Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
22: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
23: Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 22610-29256. Κινητό 6932-216868.
24: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
25: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
26: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
25: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
24: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
25: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
24: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
23: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 2261 30 1912.
25: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.

0: Μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής και είμαι εδώ πέρα να αναγνωρίσω ότι το outfit checks είναι το guilty pleasure μας όλων στο TikTok. Πάνε πάρα πολύ καλά, παιδιά, το τελευταίο χρονικό διάστημα. Φαίνεται λοιπόν ότι ο κόσμος θέλει να βλέπει τι επιλογές ντυσίματος κάνει ο κάθε άλλος. Τα ελληνικά μου τα ξέχασα, όπως βλέπετε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν αυτό είναι κάποιο είδος υπερκαταναλωτισμού ή απλά μας αρέσει να βλέπουμε τις αγορές των άλλων ανθρώπων. Πάντως, ό,τι και να είναι, πάει πάρα πολύ καλά στα social media. Παραμένετε λοιπόν εδώ πέρα, θα συζητήσουμε έτσι και λίγο για Fashion Week Μιλάνο, όχι μόνο εδώ πέρα για τα εγχώρια. Οπότε δυναμώστε ένταση, γιατί έρχονται ελληνικές επιτυχίες αμέσως τώρα και εγώ επιστρέφω.
1: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φθηνά.

Fashion Week Μιλάνο. Είχαμε έτσι και τον ελληνικό μας αέρα με τη Σίλα Κρυθαριώτη εκεί πέρα, που ξεχώρισε ακόμα μία φορά και φωτογραφήθηκε και με την J-Lo. Αλλά είδαμε και ωραίες γυναικείες παρουσίες που είχαν πάει έτσι να δουν τα Fashion Weeks, influencers αλλά και μοντέλα. Η Εύελιν Καζατζόγλου έδωσε πόνο, παιδιά, ήταν καλεσμένη σε όλα από ό,τι κατάλαβα. Μας αρέσουν λοιπόν αυτά. Και φυσικά μας άρεσε και η εμφάνιση τη J-Lo. Παναγιά μου, τι κούκλα ήταν αυτή. Άντε λοιπόν και στα δικά μας, να βρεθούμε κι εμείς εκεί πέρα να κάνουμε κανένα διπορικό. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Παραμένετε εδώ πέρα και εγώ επιστρέφω για να σας αποχαιρετήσω.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμητα στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Μέχρι αύριο λοιπόν, από μένα και των συνοδοιπόρων που έχω πάντα εδώ πέρα στο στούντιο, τον σκύλο μου το Seven, σας λέω την καλησπέρα μου και φυσικά να ακολουθήσετε το μότο μου. Κάντε το με πάντα και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι 8.
2: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογές σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
3: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
2: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
3: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 301371.
4: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
5: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
6: Φράουλα, παρακαλώ.
4: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
7: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
8: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
7: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
9: Στο Πολύτροπο, εδώ και πάνω από 40 χρόνια, η μουσική και τα βιβλία έχουν το σπίτι τους. Είμαι η Κατερίνα και σας προσκαλώ να ανακαλύψετε έναν κόσμο γεμάτο CD, δίσκους βινιλίου, μουσικά όργανα, χορδές και βιβλία μουσικής που εμπνέουν. Εδώ δεν πουλάμε απλώς προϊόντα. Προσφέρουμε εμπειρίες. Κάθε βινίλιο που βρίσκεις, κάθε σελίδα που γυρίζεις, κάθε χορδή που αγγίζεις, κρύβει μια ιστορία που περιμένει να την κάνεις δική σου. Έλα να γίνεις μέρος της οικογένειάς μας. Στο Πολύτροπο, το πάθος για τη μουσική δεν είναι απλώς δουλειά μας, είναι η ζωή μας. Σε περιμένουμε. Στο κέντρο της πόλης, εκεί που κάθε ήχος, κάθε λέξη και κάθε νότα αποκτούν σημασία.
5: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
10: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
5: Ω, σώθηκες.
10: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο.
5: Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
11: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
12: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
11: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
12: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
13: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
5: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορπαγκάζ!
14: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
15: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
14: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
15: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
14: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
15: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
14: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
16: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
17: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
18: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
17: μαθησιακές δυσκολίες
18: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
17: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν αναπτυχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
18: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
17: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
18: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
0: Και τώρα, νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.
19: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
20: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
21: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
20: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
21: απόξεση με διαμάντι,
20: brow lamination και lash lift,
21: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
20: και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
21: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
20: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377.
21: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
22: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
23: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
22: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
23: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
22: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
23: Πίτσα!
22: Μπέργκερ.
23: Πίτσα!
22: Μπέργκερ.
23: Πίτσα!
22: Μπέργκερ.
23: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
22: Πίτσα Ελντόνα.
23: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιλή σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
22: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
23: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
22: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
24: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
25: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
24: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
25: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο safety.
24: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
25: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
24: Βασιλόπουλο safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
25: Τηλέφωνο 2261-300-770.
26: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.

Εδώ είμαστε. Γεια και χαρά σε όλους. Καλώς ήρθατε στη ραδιοφωνική μας παρέα. Στη μεγαλύτερη παρέα του ραδιοφώνου. Μία παρέα που ξεκινάμε από ένα μικρό στούντιο στην Αθήνα, αλλά φτάνει σε όλη την Ελλάδα, στην Κύπρο, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπου μα όπου φτάνει η φωνή μας στις φιλόξενες συχνότητες και στα ραδιόφωνα που είναι τα σπίτια μας σε όλο τον κόσμο. Τα σπίτια που μας φέρνουν κοντά, που μας ενώνουν και μας κάνουν μια παρέα. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Από τώρα και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαστε μαζί εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Καλώς ήρθατε.

Και τι είναι ραδιόφωνο χωρίς επικοινωνία? Θέλω την επικοινωνία μας, θέλω τα μηνύματά σας, θέλω τις μουσικές επιλογές σας, θέλω ό,τι μα ό,τι θέλετε και εσείς να μοιραστείτε με αυτή τη μεγάλη παρέα. Σας περιμένω στο Instagram account μου, d-milioglu. Εκεί μου στέλνετε προσωπικό μήνυμα γράφοντας ό,τι θέλετε εσείς, οπωσδήποτε το μικρό σας όνομα και το ραδιόφωνο ή την περιοχή από όπου μας ακούτε, και οπωσδήποτε, να το θυμάστε και αυτό είναι πολύ σημαντικό, πρέπει να κάνετε και follow το account, γιατί αν δεν κάνετε follow, το μηνυματάκι σας θα πάει στα αιτήματα και άντε ο καλός παραγωγούλης να βρει το μήνυμά σας μέσα σε εκείνο το χαμό. Οπότε, follow λογαριασμό μου και μηνύματα γραπτά στο Instagram account μου, στο d-milioglu. Περιμένω τα μηνύματά σας.

Πολύ μουσική, ειδικά στο ξεκίνημα της εκπομπής, αλλά και ενδιαφέροντα νέα από τον κόσμο. Σας φέρνω σε λίγο παρέα με όλες τις επιτυχίες που αγαπάτε. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου, είστε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Επιστρέφω.

0: Η ώρα είναι 8:30. Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
1: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ω Ε. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104, τηλέφωνο 22610-80100 και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα.
2: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους, έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
3: Ωχ, μου την έσπασε. Ποιος πάλι? Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος. Χε, και τι σκάς? Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
4: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.
5: Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet.
4: Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610-87-830.
5: Gadget House και όλα φτιάχνονται.
6: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
7: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
8: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
9: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
8: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
10: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό. Δεν θα στο πάρει κανείς.
6: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
11: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
12: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
11: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
12: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
11: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
12: Καλά, και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-88-331.
13: Πρατήρια υγρών καυσίμων, Αφιβόγκλη, Λιβαδιά και Θήφα. Εγγυημένο καθαρό προϊόν, ιδανικές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση με την υπογραφή της Revoil.
14: Τα πρατήρια μας θα επιλέγουν καθημερινά εκατοντάδες πελάτες γιατί είμαστε δίπλα τους με συνέπεια και ενδιαφέρον.
13: Διαθέτουμε τα ιδανικά καύσιμα για τα οχήματά σας με κορυφαία λιπαντικά, εγγυημένα αξεσουάρ και εξειδικευμένο προσωπικό. Προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές σε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων.
14: Πρατήρια υγρών καυσίμων, Αφιβόγκλη. Δημητρίου Παπασπύρου 112 στη Λιβαδιά και δεύτερο χιλιόμετρο Θιβών Αθηνών στην Θήβα. Η πρώτη σας και σωστή επιλογή.
15: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
16: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
17: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
16: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ύλη και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
15: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
16: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
18: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
19: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261 30 1912.
16: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.

Ακούστε το και αυτό τώρα. Υπάρχει ένα σπίτι με 5 υπνοδωμάτια στο Νατάκετ. Αυτό το Νατάκετ τώρα είναι, που να σας πω, καθίστε, γιατί και εγώ δεν είμαι της γεωγραφίας πάρα πολύ. Δεν γράφει το θέμα, γιατί δεν γράφει το θέμα. Εν πάση περιπτώσει, το Νατάκετ. Βρείτε που είναι, γκουγκλάρετε το. Έπρεπε να το έχω γκουγκλάρει εγώ, η αλήθεια είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν το έκανα. Να σας πω λοιπόν ότι είναι ένα σπίτι μεγάλο, με 5 υπνοδωμάτια, αξίας 5 εκατομμυρίων δολάριων, το οποίο όμως διατίθεται δωρεάν. Α, στη Μασαχουσέτη, μάλιστα. Στο νησί της Μασαχουσέτης λοιπόν, στο Νατάκετ, αυτό δεν σημαίνει ότι ο καθένας μπορεί απλώς να δηλώσει το ενδιαφέρον του για το ακίνητο, που στην προκειμένη περίπτωση είναι και σε απόσταση αναπνοής από τον ωκεανό, και στη συνέχεια απλά να μετακομίσει σε αυτό. Όχι. Αυτό που πρέπει να κάνει αφού το πάρει είναι να το μεταφέρει ολόκληρο αλλού μέσα σε 180 ημέρες. Όσοι ακούτε από εκεί ξέρετε, γιατί κάθε χρόνο στο νησί Νατάκετ είναι συνηθισμένο να μετακινούν σπίτια. Καθώς η καλοκαιρινή τουριστική περίοδος πλησιάζει στο τέλος της, ξεκινά μια νέα σεζόν, αυτή η σεζόν της μετακίνησης του σπιτιού, η οποία διαρκεί από τα μέσα Σεπτεμβρίου μέχρι τα μέσα Ιουνίου. Μάλιστα υπάρχει και ένα βίντεο στο Instagram, τον περασμένο μήνα δημοσιεύτηκε, που δείχνει πώς γίνεται η μεταφορά των σπιτιών και πώς μπορεί και να προκαλέσει και κυκλοφοριακή συμφόρηση. Γεγονός είναι αυτό, το έχουν βάλει σκεφτείτε πάνω σε ένα πλατφόρμα, τι είναι αυτό, και το μεταφέρουν κανονικά, το σπίτι μετακινείται. Όσο παράξενο και να ακούγεται, πρόκειται για μια πολύ συνηθισμένη πρακτική που χρονολογείται από τον 17ο αιώνα. Η συνεχής φθορά από τον καιρό και τη διάβρωση, μαζί με την έλλειψη φυσικών οικοδομικών υλικών στο νησί, έχουν καταστήσει τη μεταφορά του σπιτιού και την πραγματοποίηση αυτής σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο απαραίτητη. Τελευταία όμως γίνεται για έναν ακόμη λόγο, για τη διατήρηση των σπιτιών. Οι ιδιοκτήτες σπιτιών στο Νατάκετ, που επιδιώκουν να κατεδαφίσουν τα ακίνητά τους, υποχρεούνται από τον νόμο να τα βγάλουν σε αγγελία για 30 μέρες, σε περίπτωση που επιθυμεί κάποιος άλλος να τα πάρει δωρεάν. Σου λέει, αφού είναι να το γκρεμίσεις, δες πως κάποιος είναι πρόθυμος να μπει στη διαδικασία να το μεταφέρει πριν το κάνεις σκόνη και θρύψαλο.

Έλεγα για ταξίδια προηγουμένως. Αν πάτε στην Πολωνία, υπάρχει ένας ξενοδόχος ο οποίος έχει επιβραβεύσει και επιβραβεύει, μάλλον πιο σωστά, συνεχίζει να το κάνει, τα ζευγάρια που συλλαμβάνουν παιδί στα καταλήμματά του. Αυτό και αν είναι πρωτοβουλία, αυτό και αν είναι πρωτότυπο για να λυθεί ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο αφορά και την Ελλάδα. Το δημογραφικό πρόβλημα ταλαιπωρεί πάρα πολλές χώρες και από ό,τι φαίνεται και την Πολωνία. Έτσι λοιπόν, ο διοκτήτης μιας από τις μεγαλύτερες αλυσίδες ξενοδοχείων της Πολωνίας πήρε την υπογεννητικότητα στα χέρια του. Αυτό που αποφάσισε είναι να δώσει σε όσους λάβουν παιδί κατά τη διαμονή του στο κατάλημά του τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν μια εορταστική εκδήλωση, καθώς και πολλά ακόμα δώρα. Παιδιά, να σας πω κάτι, έτσι καταπολεμείται η υπογεννητικότητα. Μπορεί και όχι. Μου έχεις νεκρό.

κάνω ένα πολύ μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψω με πολλά τραγούδια, με πολλές επιτυχίες και με ενδιαφέροντα νέα που μας αφορούν λίγο πολύ όλους. Άλλα λίγο περισσότερο, άλλα λίγο λιγότερο, άλλα λίγο πρακτικά. Θα τα πούμε όλα αυτά σε λίγα λεπτά από τώρα.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 9.
1: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
2: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
1: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
2: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
1: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
2: Πίτσα!
1: Μπέργκερ.
2: Πίτσα!
1: Μπέργκερ!
2: Πίτσα!
1: Μπέργκερ!
2: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
1: Πίτσα Ελντόνα.
2: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερ.
1: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
2: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
1: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
3: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
4: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
5: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
6: Παρακαλώ.
4: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα καπρίς φράουλα.
7: Φράουλα. Οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
8: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
7: Φράουλα. 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες. Όταν μετά τρως κρέπα.
8: Γιάννη, η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
9: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
10: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
9: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
10: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
9: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
10: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
9: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
11: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
12: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
13: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
12: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
13: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
12: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
13: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
12: Τηλέφωνο 22610-26574.
14: Στο Πολύτροπο, εδώ και πάνω από 40 χρόνια, η μουσική και τα βιβλία έχουν το σπίτι τους. Είμαι η Κατερίνα και σας προσκαλώ να ανακαλύψετε έναν κόσμο γεμάτο CD, δίσκους βινιλίου, μουσικά όργανα, χορδές και βιβλία μουσικής που εμπνέουν. Εδώ δεν πουλάμε απλώς προϊόντα. Προσφέρουμε εμπειρίες. Κάθε βινίλιο που βρίσκεις, κάθε σελίδα που γυρίζεις, κάθε χορδή που αγγίζεις, κρύβει μια ιστορία που περιμένει να την κάνεις δική σου. Έλα να γίνεις μέρος της οικογένειάς μας. Στο Πολύτροπο, το πάθος για τη μουσική δεν είναι απλώς δουλειά μας, είναι η ζωή μας. Σε περιμένουμε. Στο κέντρο της πόλης, εκεί που κάθε ήχος, κάθε λέξη και κάθε νότα αποκτούν σημασία.
5: αυτό. Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
6: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα. Βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
5: Ω, σώθηκες.
6: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο.
3: Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
5: Δεν έχω καλό μεταβολισμό. Έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
15: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
16: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
17: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
18: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
19: Πάρτι.
10: Εκδήλωση.
19: Θεατρική παράσταση.
10: Live μουσική βραδιά.
19: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
10: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
20: Sonus Events.
10: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
19: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
10: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
19: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
10: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
19: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
10: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Έχω μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα εδώ. Εγώ βέβαια δεν οδηγώ, δεν έχω αυτοκίνητο, ανήκω στην κατηγορία αυτή των ανθρώπων. Αλλά εσείς που οδηγείτε και που βάζετε βενζίνη, μοιραία, θέλω να μου πείτε αν ισχύει και στη χώρα μας ή όχι. Γιατί βγήκε μια έρευνα για το ποια μέρα της εβδομάδας απαγορεύεται να βάλεις βενζίνη. Απαγορεύεται όχι για κάποιον άλλο λόγο, για οικονομικούς λόγους. Να σας πω λοιπόν ότι υπάρχει μια έρευνα στις ΗΠΑ που επιβεβαιώνει ότι παρατηρώντας σε καθημερινή βάση τις τιμές των πρατηρίων υγρών καυσίμων, υπάρχουν κάποιες μέρες που η ζήτηση, αυτός ο νόμος του εμπορίου, της αγοράς και της ζήτησης, κάνει τις τιμές χειρότερες και σε κάποιες άλλες μέρες κατάλληλες να βάλεις λίτρα βενζίνης. Να σας πω λοιπόν ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι χειρότερες ημέρες της εβδομάδας για να επισκεφτεί κανείς ένα βενζινάδικο είναι στη μέση της εβδομάδας. Καταρρύπτοντας έτσι ένα μύθο ότι θέλει το Σάββατο και την Κυριακή οι τιμές να είναι στο Θεό, επειδή ακριβώς υπάρχει πολλή κίνηση. Η χειρότερη μέρα για να ανεφοδιαστεί κανείς είναι η Πέμπτη. Η Τετάρτη είναι η δεύτερη χειρότερη μέρα της εβδομάδας, ενώ η καλύτερη, εκείνη με τις πιο χαμηλές τιμές, είναι η Δευτέρα. Και ρωτώ, επειδή είναι αμερικανική αυτή η έρευνα, στην Ελλάδα ισχύει αυτό? Έχουμε αυτό πάνω κάτω, είναι σταθερά τα πράγματα? Για στείλτε μου τα μηνύματά σας, D κατ' ο Παύλα Μιλιόγλου στο Instagram. Δώστε μου τα φώτα σας εδώ στον παραγωγούλη που δεν οδηγεί, που δεν έχει καν δίπλωμα, μη σας πω σε ποια ηλικία.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού και διαβάζω μια πολύ, πώς να την πω τώρα, όχι απλά στενάχωρη, ανησυχητική πιο πολύ είδηση. Επιδεινώθηκε, λέει, η ποιότητα του αέρα στην Ελλάδα λόγω των πυρκαγιών. Λόγω των πυρκαγιών γενικότερα που καίνε τη χώρα όλα αυτά τα χρόνια. Είναι κάτι το οποίο αθρηστικά μαζεύεται και να που τώρα πια το βλέπουμε και στις μελέτες. Όλες αυτές οι δασικές πυρκαγιές που σημειώθηκαν λοιπόν στη χώρα μας επιδείνωσαν και με αποδείξεις πια αρκετά την ποιότητα του αέρα. Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα βιώνει με αυξανόμενη συχνότητα και ένταση φαινόμενα εκτεταμένων δασικών πυρκαγιών, το οποίο βεβαίως σημαίνει πως έχουμε και επιπτώσεις μετά. Το καλοκαίρι του 25 μόνο επλήγησαν μεταξύ άλλων η Ιερά Πέτρα, η Χίος, ο Οροπός, η Ραφίνα, η Παλαιά Φώκια, η Κερατέα, ο Φενεός Κορινθίας, η Πλήτρα Λακωνίας, τα Κύθυρα, η Βόνιτσα, η Αχαΐα, η Άρτα, η Ζάκυνθος και η Βουρβουρού, με τη συνολική χαμένη γη, παιδιά, στις περιοχές αυτές, να υπολογίζεται περίπου στα 260.000 στρέμματα. Μιλάμε για ρεκόρ καύσης δασικών εκτάσεων. Οι επιπτώσεις τώρα γνωστές σε όλους.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
2: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
1: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
2: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
1: δερμοαπόξηση με διαμάντι,
2: brow lamination και lash lift,
1: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
2: και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
1: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
2: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2Α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377.
1: Η ομορφιά σας, καθήκον μας. Μπάμπι! Ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
3: Γυναίκα ή Μαρτών. Βασιλόπουλο safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
1: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
3: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο safety.
1: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
3: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
1: Βασιλόπουλο safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
3: Τηλέφωνο 2261-300-770.
4: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
5: Πλυντήριο αυτοκινήτων
4: Αφιβόκλη.
5: Παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
4: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
5: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
4: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112, Λιβαδιά.
1: Είδες τον Κώστα τι κορμί έφτιαξε?
6: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
1: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
6: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
1: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
6: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331. Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
7: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
2: μαθησιακές δυσκολίες
7: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
2: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
7: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
2: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
7: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
8: Και τώρα, νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.
9: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
10: Ωραίο, ε.
9: Χάλασε το δικό μου.
10: Και...
9: πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου. Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
11: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας. Πλατεία συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 2261-0-29256. Κινητό 6932-2168-68.
10: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
12: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
13: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
14: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνες, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μπουφίδου 22 στη Λεβαδιά. Τηλέφωνο 22610-88830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 10.
1: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611 81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
0: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
2: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Ε. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610 80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
3: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
4: Έχω επιθυμήσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
3: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
4: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
3: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
4: Πίτσα!
3: Μπέργκερ.
4: Πίτσα!
3: Μπέργκερ.
4: Πίτσα!
3: Μπέργκερ.
4: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
3: Πίτσα Ελδόνα.
4: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερ.
3: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
4: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
3: Πίτσα Ελδόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610 88 646.
5: Γιάννη, η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
6: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
7: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
6: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
7: Θέλεις leasing μεταχειρισμένο?
6: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
7: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
6: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
8: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972 858716. Θήβα 6972 543053.
9: Μαμά, τι έχουμε για φαγητό?
5: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
10: Φράουλα, παρακαλώ.
9: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα καπρίς φράουλα.
11: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 22610 23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
5: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
11: Φράουλα, 22610 23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
12: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
13: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
12: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας. Αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα, υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου. Και τέλος, μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
13: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης, τέτοιο δώρο που σου έκανε.
12: Ναι, ο καλός μου.
14: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
15: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
16: γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και η επιλογή σπουδών φέρνουν άγχος. Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
17: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
16: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
17: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 301371.
18: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
19: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
18: Ω, σώθηκες.
19: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
18: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
20: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
21: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
22: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
23: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 0 872 72.

0: Καλησπέρα σε όλους, καλή εβδομάδα, βράδυ Δευτέρας, νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε μπροστά μας δύο ολόκληρες ώρες για να μεταδώσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Μία ανάσα πριν από τον Οκτώβρη και εμείς είμαστε εδώ με τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια στο ραδιόφωνο σου. Ήταν η Έλλη Κοκκίνου με το «Τι σου χρωστάω», ενώ λίγο πριν Νίκος Οικονομόπουλος, «Ένοχο κορμί». Έρχονται Αντώνης Ρέμος Δευτέρα, Χρήστος Μενιδιάτης, «Ό,τι πιο όμορφο», αλλά και Ουλία Καλυμάνη με το «Στα καλύτερα που έλκονται». Καλή μας διασκέδαση.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

Κωνσταντίνος Αργυρός, Καμπάνες, και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980192951. Στείλτε τώρα τα μηνύματά σας και τα αγαπημένα σας τραγούδια θα παίξουν σε πολύ πολύ λίγο. Συνεχίζουμε αμέσως τώρα με την καλύτερη ελληνική μουσική, Πέτρος Ιακωβίδης, Παγκόσμιο Φαινόμενο.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
2: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
1: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
2: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
1: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
2: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
1: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
3: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
4: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
5: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
4: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
6: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό. Δεν θα στο πάρει κανείς.
1: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
7: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
8: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
9: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
8: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ύλη και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
7: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
8: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
10: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
11: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261-30-1912.
8: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
12: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
13: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
12: Τούρτα και μετά απόλαυση.
14: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
15: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστους συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
14: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
15: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
14: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
15: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
14: Τηλέφωνο 22610-26574.
16: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
17: Ωραίο, ε.
16: Χάλασε το δικό μου.
17: Και...
16: πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου.
17: Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
18: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
19: Πλατεία συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 22610-29256. Κινητό 6932-216868.
20: Στο Πολύτροπο, εδώ και πάνω από 40 χρόνια, η μουσική και τα βιβλία έχουν το σπίτι τους. Είμαι η Κατερίνα και σας προσκαλώ να ανακαλύψετε έναν κόσμο γεμάτο CD, δίσκους βινιλίου, μουσικά όργανα, χορδές και βιβλία μουσικής που εμπνέουν. Εδώ δεν πουλάμε απλώς προϊόντα. Προσφέρουμε εμπειρίες. Κάθε βινίλιο που βρίσκεις, κάθε σελίδα που γυρίζεις, κάθε χορδή που αγγίζεις, κρύβει μια ιστορία που περιμένει να την κάνεις δική σου. Έλα να γίνεις μέρος της οικογένειάς μας. Στο Πολύτροπο το πάθος για τη μουσική δεν είναι απλώς δουλειά μας, είναι η ζωή μας. Σε περιμένουμε στο κέντρο της πόλης, εκεί που κάθε ήχος, κάθε λέξη και κάθε νότα αποκτούν σημασία.
0: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μπουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22 610 88 830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.
21: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
22: Πλυντήριο αυτοκινήτων
21: Αφιβόκλη.
22: Παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
21: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
22: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
21: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.

ψυχή σου πως μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτός. Ούτε στιγμή ούτε λεπτό δεν το μπορώ να το σκεφτώ.

Αναβήσει, όχι γιατί, μία επιλογή της Γεωργίας, ενώ λίγο πριν Μαριάννα Κατσιμίχα, το βάλς των ονείρων για την Κωνσταντίνα. Έρχονται αμέσως τώρα Θοδωρής Φέρης και Είπες για τον Χρήστο, και αμέσως μετά Ρία Ελληνίδου και Εξηγήστε μου για τη Δήμητρα.

σου. Αγαπημένη επιτυχία από τα παλιά, Γιώργος Μαζονάκης, Σάββατο, μια επιλογή του Νίκου, και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Βαρούχ, στον Νεόφυτο, στο Χαρίτον και στη Χαρίτο που γιορτάζουν σήμερα. Να αναφέρουμε ότι είναι η Διεθνή ημέρα για την καθολική πρόσβαση στην πληροφόρηση, αλλά και η Παγκόσμια ημέρα κατά της λύσας. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές.

0: η ώρα στον ελληνικό είναι 11. Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
1: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια ομικρον ε. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610 80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα.
2: Σε ένα όμορφο και προσεκμένο περιβάλλον σας περιμένει κάθε μέρα το καφέ Βόγκλι.
3: Ιδανικό μέρος για να πιείτε τον καφέ σας. Με σπιτικά γλυκά, καλοψημένες φωλιάτες, ζεστά ήκρια σάντουιτς και πεντανόστιμα σνακ. Διαπάτα και πανίνι γεμιστά με ποιοτικά και φίνα υλικά.
2: Καφέδες με ξεχωριστά και μοναδικά αρώματα και γεύσεις. Ιδανική για ζεστά και κρύα ροφήματα. Καφέ

0: Σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ, αλλά και πίτσα μπέργκερς.
1: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
0: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
1: Πίτσα Ελντόνα, Ελευθερίου Βενιζέλου 6, στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
2: Μπαμπή! Ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει αναγόμωση? Μίλα!
3: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
2: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
3: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο safety.
2: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
3: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
2: Βασιλόπουλο safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
3: Τηλέφωνο 2261-300-770.
2: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
4: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
2: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
4: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
2: Ναι, ο καλός μου.
5: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριουμ και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
2: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
6: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την ProSkier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
7: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
8: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
9: Πάρτι.
10: Εκδήλωση.
9: Θεατρική παράσταση.
10: Live μουσική βραδιά.
9: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
10: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
11: Sonus Events.
10: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
9: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
10: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
9: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
10: Sonus Event. Βασίλης Μαράλιος.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
10: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.

Βράδυ Δευτέρας νύχτα στα FM, βρισκόμαστε στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Ακούμε φυσικά τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Παναγιώτη, Απών και Καντάδα, ενώ λίγο πριν Πάνο Σκιάμος, Ξέρεις Πολλούς για τον Αλέξανδρο. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες, αλλά και δικές σας επιλογές, και πρώτη-πρώτη αυτή της Ιωάννας, Γιώργος Κακοσέος, Ο Καθρέπτης.

0: Εσύ που έλεγες δεν γίνεται να ζει.
1: Πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε περίπου ακόμα μισή ώρα να μεταδώσουμε τις δικές σας επιλογές. Ήταν η Αναστασία με το Σπάστετα, μια επιλογή της Κυριακής, ενώ λίγο πριν Μιχάλης Χατζηγιάννης και Όλα Μαγικά για τον Γιώργο. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1864 ιδρύεται στο Λονδίνο η Διεθνής Ένωση Εργατών που αποτέλεσε την πρώτη διεθνή. Σαν σήμερα το 1964 η πρώτη απόπειρα εορτασμού της επετείου της ίδρυσης του ΕΑΜ σε ανοιχτό χώρο μετά το 1949 παρεμποδίζεται από τον Πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου. Σαν σήμερα το 2000 ο Κώστας Κεντέρης γράφει ιστορία καθώς κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στο τελικό των 200 μέτρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ. Σαν σήμερα το 2013 συλλαμβάνονται τα ηγετικά στελέχη της Χρυσής Αυγής. Τέλος, σαν σήμερα το 1924 γεννήθηκε ο Μαρτσέλο Μαστρογιάννη, Ιταλός ηθοποιός, ενώ σαν σήμερα το 1934 γεννήθηκε η Γαλλίδα ηθοποιός Μπριζίτ Μπαρντό. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και έρχεται αμέσως τώρα η επιλογή της Μαρίας, Νίκος Μακρόπουλος και Επίθεση.
2: Ανοίγω τέρμα και ηχεία και παράθυρα.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Ρουμανία.
1: Στη Ρουμανία.
0: Παρευρέθη λοιπόν η Γκυλφόρη και ούτε λίγο ούτε πολύ το υπερηφανέθηκε ότι όποιο τα βάζει με τον Τραμπ, του ρίχνουμε την κυβέρνηση και ανεβάζουμε την αντιπολίτευση. Περιμένουν τώρα και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Τι θα το ρωτήσουν σήμερα. Πώ σου φαίνεται που σου λένε ότι θα σε ανεβοκατεβάσει ο Τραμπ ανάλογα με το αν του κάνει τα κέφια.
2: Άρα χτυπάει και για σένα η καμπάνα.
3: Πιστεύετε ότι θα γίνει.
0: Τίποτα αδερφό, όλοι θα τα βρούμε στον Αργυρό, παιδιά. Θα βγούμε ένα ποδηλάκι, θα τα τσουγκρίσουμε. Λατινικά θα κάνουμε σήμερα. Α πούμε, όταν λέμε θέλω μια δουλειά και σου λέει φέρε μου το CV σου. Τι είναι το CV?
3: Το βιογραφικό.
2: Καλέ το κλειδί από το αυτοκίνητο.
0: Καλέ τι λες.
3: Αυτό είναι το SUV. Αυτό είναι το SUV.
2: Αυτό δεν μου λέει να πω.
0: Το λεγόμενο curriculum vitae. Vita είναι η ζωή. Curriculum είναι η ροή. Η ροή τη ζωή μου.
2: Τι
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Οφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Όλη η Αθηνά ακούει ρυθμό 949.
5: Και το πρωί το πάμε τάπα.
6: Ακούω μόνο ρυθμό μόνοι.
7: Όλη μέρα ρυθμός.
8: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
9: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
10: Γιατί έχω μια μονάχη και καρδιά.
11: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτια.

φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή, χτες το βράδυ στο ήλιο.

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα

0: πρωινά, ακούει ρυθμό 949.
1: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
2: Ακούω και εγώ ρυθμό όλη μέρα.
3: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
1: Μιλάω καλύτερος.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
5: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις. Σε είδα πάλι ξαφνικά,

2949.

0: νόστιμο. Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
2: Μην μου ακούσετε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
0: Που θέλεις να πεις ναι. στον πρώην σου.
3: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
4: Μπράβο. Ας πούμε, Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
3: Ισχύει αυτό, Βασίλη.
4: Όχι.
3: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
5: Όχι. Ο ρυθμός τα σπάει. Ρυθμός 949.
6: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
7: Every little thing that you say or do,
8: αυτός είναι ο ρυθμός 949.
9: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
10: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
9: άκουσες χθες? Πες ρυθμό 949.
8: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
11: Έχει τους πιο γαμπτούς διαγωνισμούς.
12: Ρυθμός 949. Τα σπάει.
0: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
9: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
13: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
9: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
14: Στα καλύτερα που έλκονται, ούτε να αποφεύγονται στα...
8: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Peggy Zina, Έρωτας Μικρός. Έρχεται τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Είναι κολλημένη με ρυθμό.
3: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
2: Όλη μέρα ρυθμός.
4: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
5: Μπορώ να έχω λίγο το λόγο.
1: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
5: Πες μου τον νέο.
1: Ρυθμός 949.

Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Στη Ρουμανία.
1: Παρευρέθη λοιπόν η Γκυλφόρη και ούτε λίγο ούτε πολύ το υπερηφανέθηκε ότι όποιο τα βάζει με τον Τραμπ του ρίχνουμε την κυβέρνηση και ανεβάζουμε την αντιπολίτευση. Περιμένουν τώρα και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Τι θα το ρωτήσουν σήμερα. Πώ σου φαίνεται που σου λένε ότι θα σε ανεβοκατεβάσει ο Τραμπ ανάλογα με το αν του κάνει τα κέφια.
2: Άρα χτυπάει και για σένα η καμπάνα.
3: Δεν πιστεύετε ότι θα γίνει.
1: Τίποτα αδερφό, όλοι θα τα βρούμε στον Αργυρό, παιδιά. Θα πιούμε ένα ποτηράκι, θα τα τσουγκρίσουμε. Λατινικά θα κάνουμε σήμερα. Ας πούμε, όταν λέμε θέλω μια δουλειά και σου λέει φέρε μου το CV σου. Τι είναι το CV?
3: Το βιογραφικό.
2: Καλέ το κλειδί από το αυτοκίνητο.
1: Καλέ τι λες?
3: Αυτό είναι το SUV. Αυτό είναι το SUV.
2: Αυτό δεν μου λέει να πω.
1: Το λεγόμενο curriculum vitae. Vitae είναι η ζωή. Curriculum είναι η ροή. Η ροή της ζωής μου.
2: Τι
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
6: Ο ρυθμός τα σπάει.
7: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
8: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
9: Εξηγήστε μου εσείς που δεν...
10: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
11: Πρώτη θέση στην καρδιά μου.
12: Ρυθμός 949. Μόνο η

0: Κάθε χωρισμός αφήνει κάτι πίσω του. Μία ανάμνηση, μία ιστορία. Και κάποιες φορές, ένα τραγούδι που όσο και αν πέρασαν τα χρόνια, σου θυμίζει εκείνη τη στιγμή. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτή την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις με ποιο τραγούδι σε έχουν χωρίσει ή με ποιο τραγούδι τους χώρισες εσύ. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949 6937 949 949 και μπορεί να το πω.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι 3.
2: Το βράδυ στο Ρυθμό 949.
3: Η Αθήνα ακούει Ρυθμό 949.
4: Απλά ο καλύτερος.
5: Ο Ρυθμός τα σπάει.
6: Ο Ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
7: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
8: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο Ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
9: Αχ, κορίτσι μου, στους τύπους της καρδιάς μου.
10: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ Ρυθμό 949.
11: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.